0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Άντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α,
2: αυτό
1: ναι.
2: Θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό group σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Άντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω από τα καλύτερα που διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά Δευτέρα δεν ήμουν εδώ για να το πω. Αργεντίνη και τηλεόραση.
2: Το είχα κρατήσει για χθες και το ξέχασα.
1: Είδες.
2: Με τον ουρολόγο.
1: Ναι. Εσύ Στάθη, γιατί το χαλάς. Γιατί χαλάς την ιστορία.
2: Σιγάρε Μαρία.
1: Έχουμε λοιπόν εκπομπή εκεί τύπου ειδήσεις, μια εκπομπή τέλος πάντων, για τους εξωγήινους. Και καλούν λοιπόν τον υπεύθυνο. Τον έναν ψάχνουν να βρίσκουν προφανώ στο Google Maps. Εκεί πέρα στο Google.
2: Ναι, κοντά μου υπεύθυνο για
1: έναν ουφολόγο. Βγάζουν τον άνθρωπο στον αέρα επί τόπου. Βγαίνετε σε δύο λεπτά, βγαίνετε. Και του λένε, πού σπουδάσετε και πώς ξέρετε τόσο πολλά για τους εξωγήινους. Αυτός ένας πολύ χαμογελαστός λέει, εγώ είμαι ουρολόγος, δεν είμαι ουφολόγος.
2: Δεν είμαι ο Ράιν Ομπράιν.
1: Ακούγονται το ίδιο, αλλά παρόμοια. Κακού που τα δικά σου τα γράμματα είναι πολύ μεγάλα.
2: Τι είναι στα δικά μου γράμματα είναι πολύ μεγάλα. Α, εννοείς ότι γράφω...
1: Η γραμματοσυρά, ότι την έχει μεγαλώσει.
2: Ναι, την έχω μεγαλώσει.
1: Είναι και αυτό, τεχνολόγια και από εκεί. Ούτε παρόμοια, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, τους έπιασε νευρικό γέλιο τώρα. Φαντάζομαι τώρα, ο άνθρωπος τώρα, ένας από ποιους πίζω με τη δουλειά. Πάρε τον ουφολόγο τώρα, πάρε τον ουφολόγο. Μπορεί και αυτός να έχει πρεσβειοποιήσει σαν εσένα, α
2: πούμε. Ναι.
1: Καλή ώρα.
2: Honest mistake, honest mistake.
1: Που πήγαμε εκεί πέρα στο μοναστηράκι και δεν φορούσε τα γυαλιά σου, α πούμε, πρεσβειοποιία για να το παίζει ωραίο. Έτσι ακριβώς.
2: Έκανα κανένα σαρδάμα, έκανα κανένα λάθος.
1: Τίποτα. Κάπως έτσι λοιπόν θα μπορούσε και αυτός να είναι του υποχ. Τώρα φλερτάρω με την Ελληνίτσα απέναντι. Δεν θέλω να με δει ότι ψάχνω στο διαδίκτυο με τα γυαλιά πρεσβειοποιία. Να το ο ουφολόγος.
2: Γιατί έψαχνα στο διαδίκτυο. Ενώ εγώ στο μοναστηράκι είχα χαρτιά τυπωμένα τα οποία είχα ζητήσει. Το φόντ να το κάνουν από 14-104.
1: Μάλιστα.
2: Και ήταν μεγάλα τα γράμματα και τα έβλεπα. Μια χαρά.
1: Έτσι λοιπόν αυτά. Ουρολόγος, ουφολόγος.
2: Το χαρτί σε σώζει μερικές φορές. Τεχνολογία, αλλά μερικές φορές οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι καλύτερες.
1: Καλά. Υπάρχει και το άλλο, το κινητό σου, ας πούμε, που κάνεις
2: που μεγαλώνεις.
1: Που τα δικά σου τα γράμματα είναι πολύ μεγάλα.
2: Τι είναι στα δικά μου γράμματα είναι πολύ μεγάλα. Α, εννοείς ότι γράφω...
1: Η γραμματοσυρά, ότι την έχεις μεγαλώσει.
2: Ναι, την έχω μεγαλώσει.
1: Είναι και αυτό, τεχνολόγια και από εκεί.
2: Σε ενοχλείεσαι, να σε ενοχλάω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10, στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και ακολουθεί η ιστορία ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, δράση-αντίδραση, karma is a bitch κτλ, κτλ. Το περιστατικό αυτό είχε γίνει 5 Μαΐου, δεν το είχαμε πει εδώ πέρα, αλλά είχε γίνει πολύ μεγάλος χαμός τότε με εκείνον εκεί τον Ουκρανό πολίτη, ο οποίος μένει όμως στην Αμερική και δραστηριοποιείται στην Αμερική, είναι ιδιοκτήτης μιας μεταφορικής εταιρείας από το Σιάτλ. Ναι. 38 χρονών, ο Ιγκόρ Λιτβιντζούκ, δεν έχει σημασία τώρα το επιθετό του, που είχε πετάξει στη Χαβάη, είχε πάει τουρίστας, ναι, και είχε πετάξει μία πέτρα μεγάλη σε μία φώκια.
2: Μπράβο,
1: για διασκέδαση.
2: Μπράβο, ναι.
1: Που είχε πετάξει λοιπόν μια μεγάλη στο κεφάλι της Λάνη, μια σπάνιας και προστατευόμενης φώκιας Μονάκους, όπου όταν τραβούσε μια κοπέλα ένα βίντεο και του λέει τι κάνεις εκεί πέρα, και της κάνει αυτός, δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο, κατήγγειλέμε, είμαι πλούσιος. Είχε πει αυτή την ατάκα. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε 14 μέρες μετά και σου λέω πώς είναι η ζωή του αυτή τη στιγμή αυτού του ανθρώπου, διότι έγινε viral το βίντεο. Ο κόσμος έχει φτάσει στο απροχώρητο σε σχέση με όλη αυτή και την καταστροφή του πλανήτη.
2: Και με τη συμπεριφορά του.
1: Και με τη συμπεριφορά επίσης και με αυτό το θράσος ότι βάλτε μου πρόστιμο, είμαι πλούσιος.
2: Ό,τι γουστάρω κάνω.
1: Ακριβώς. Μετά από αυτό έχουμε. Εννοείται ότι καταρχάς αυτός έσπρωξε και την κοπέλα που τραβούσε το βίντεο. Οπότε ένας ντόπιος τον έκανε του λούμου στο ξύλο. Όπου οι αρχές, οι τοπικές, αποθέωσαν τον ντόπιο του και του έδωσαν και τιμητική επιστολή αναγνώρισης από γερουσιαστή της Χαβάης. Είπανε μπράβο σου παλικάρι μου, να γιασούν τα χέρια σου. Αυτός αντιμετωπίστηκε ως ήρωας. Πρώτα λοιπόν έφαγε το ξύλο. Μετά λοιπόν πάμε. Συνελήφθη εννοείται. Μετά την παγκόσμια καταστροφή, δηλαδή αφού έγινε viral, συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες κοντά στο Σιάτλ. Αντιμετωπίζει εννοείται ποινές φυλάκισης, διότι είναι απειλούμενο ζώο και είναι προστατευόμενο. Και γενικώς εκεί στη Χαβάη έχουν πολύ αυστηρούς νόμους σε σχέση με την προστασία. Υψηλά πρόστιμα, που εντάξει δεν είναι και τόσο υψηλά σε σχέση με ότι είναι με τη δική του την οικονομική κατάσταση, είναι γύρω στα 70.000 δολάρια. Όμως. Πάμε στο παρακάτω κομμάτι, καταστροφή της επιχείρησης και ψηφιακός διασυρμός. Διότι έγινε τέτοια μεγάλη δημοσιοποίηση, σαν τα στοιχεία του μέσα σε χρόντετε, άρχισε να τον βάζουν παντού, αναγκάστηκε να κλείσει τις ιστοσελίδες της εταιρείας του, προσπάθησε αυτός να αλλάξει εντωμεταξύ όνομα, δεν τα κατάφερε κτλ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με τα αρνητικά σχόλια, με τις απεγνωσμένες προσπάθειες συγκάλυψης και το ψηφιακό λουκέτο, άρχισαν να γίνονται καταγγελίες από το προσωπικό, παροτρύνσεις για μποϊκοτάζ. Ο τύφος τώρα αυτή τη στιγμή άλλαξε η ζωή του. Τούμπα, 360 μοίρες.
2: 180.
1: 180, ναι.
2: 360 θα γύρισε πάλι και πίσω. Το περίμενα αυτό το λάθος. Μόλις είδα την κίνηση με τα χέρια, λέω: όχ, 360 θα πει.
1: Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι κριτικός τύπος, δεν κατάλαβες. Άισε λοιπόν και οι καταγγελίες από το εργασιακό περιβάλλον, ανώνυμες, οι οποίες λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ τοξικό το περιβάλλον, ότι ήταν σκληρός αυτός ο πάνω. Γενικώς καταστράφηκε.
2: Γενικώς μια χαρά.
1: Ναι.
2: Karma is a bitch, όπως το είπες.
1: Αυτό είναι
2: Karma
1: το
2: is a bitch.
1: Γιατί εγώ το διάβασα αυτό το πράγμα σε ένα post και το ψάξα λίγο παραπάνω για να δω αν όντως ισχύουν αυτά. Και λέγανε όλοι, ποιες είναι οι σκέψεις σας. Συμφωνείτε και λένε το μεγαλύτερο δώρο. Καλά να πάθει. Γιατί ξέρεις, η ύβρις, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες.
2: Ναι.
1: Ότι τύπου είμαι πλούσιος, κάντε μου ό,τι θέλετε, θα πάθω και τίποτα.
2: Ναι. Και θεωρεί ότι είναι στο απειρόβλητο, θεωρεί ότι τίποτα δεν μπορεί να το αγγίξει, τίποτα δεν μπορεί να το καταστρέψει.
1: Σύνδικα κομμένα τη Λάνη, έτσι, η οποία ευτυχώς είναι μια χαρά.
2: Η φώκια, φαντάζομαι.
1: Η φώκια, ναι. Εν τω μεταξύ, το πιο αστείο από όλα είναι τώρα η υπερασπιστική γραμμή του, η οποία υπερασπιστική γραμμή του λέει ότι χτύπησε τη φώκια
2: για να την τρομάξει,
1: για να μην φάει τις χελώνες. Φοβήθηκε ότι η φώκια θα φάει. Οπότε στην ουσία
2: σου λέει για να σώσω τη χελώνα. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες, για να σώσουμε τη χελώνα.
1: Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήθελε να πιστεύει. Ναι. Μετά.
2: Πώς δεν είπε ότι χτύπησε τη φώκια για να φύγει η φώκια, επειδή αυτή η κυρία που τραβούσε το βίντεο είχε βάλει και φακό και το φως του φακού ενοχλεί τα μάτια της φώκιας και μπορεί να προκαλέσει μία μόνιμη φθορά και ουσιαστικά ήθελα να προστατεύσω την όραση της φώκιας.
1: Μετά δεν ήξερε ότι ήταν προστατευόμενη η φώκια.
2: Τι σημασία έχει δηλαδή. Άμα ήταν γάτα.
1: Και επίσης σου λέει ότι έχει και τραύμα από τις θαλάσσιες αρκούδες στο Σιάτλ. Γιατί αυτός είναι και ψαράς.
2: Τώρα αρχίζει και αλλάζει.
1: Είναι εξαιρετικά επιθετικές αυτές. Οπότε του λέει: μη βγει και η φώκια και περπατήσει και μας κυνηγάει και τους κελώνες και εμένα.
2: Κατάλαβα. Άρα έχει και ψυχικό υπόβαθρο η κίνησή του.
1: Άγια.
2: Μήπως θα κάνει καλά τώρα που το σκέφτομαι.
1: Μήπως να τον πληρώσουμε.
2: Για να ακυρώσουμε το κάνσερ. Δηλαδή...
1: Για να ακυρώσουμε το 180 μίλες και να πάει 360 που λέγαμε.
2: Με άλλα λόγια, σωστά μίλησες γέροντα. Κανονικά η ζωή του έγινε αυτό που έγινε, να γυρίσει 360 μίλες. να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν, στην αρχή.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είσαι icon.
5: Είσαι τομάρα.
6: Είσαι είδωλο.
7: Είσαι παιχτούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Είσαι top.
10: Είσαι δύναμη.
11: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
12: Ξύπνα με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: You will never know. Η Money και η Savage Garden to the moon and back. Πρωινό Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, εδώ στη θέση μας όπως πάντα. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μόνο, για να το συνδέσουμε με το τραγούδι, δηλαδή τι σημαίνει το You will never know, μόνο οι άνθρωποι που ξυπνάνε αυτές τις ώρες που ξυπνάμε και εμείς μπορούν να καταλάβουν. Πρέπει να είναι βιωματικό αυτό. Ναι, δηλαδή, λες τον άλλον, ξυπνάω 5.30 και σου λέω πω.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πώς το συνηθίζεις.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μου λες εσύ πω, άϊπνος από το παιδί και σου λέω πω. Ναι, ναι. Δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει βιωματική εμπειρία. Αν δεν υπάρχει βιωματική εμπειρία και στις δύο περιπτώσεις, δεν καταλαβαίνω πώς κοιμήθηκες.
0: Πώς να κοιμήθηκα. Όπως τα τελευταία 6 βράδια, ξύπνησα 3 παρατέταρτο.
1: Δεν σας ακούω καν, έχω πει το πολύ δύσκολο.
0: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα. Κανείς δεν. Γι' αυτό μερικές φορές μου λέτε δεν μιλάς, δεν κάνεις, γιατί δεν συζητάμε, είσαι απρόσιτος. Και αφού δεν ενδιαφέρει στην πραγματικότητα κανέναν να κοιμήθηκα.
1: Έλα, πες μου, εδώ και 5 βράδια, τι γίνεται.
0: Άσε τώρα, ναι.
1: Στο διάολο, στο διάολο. Ίσως φταίει το γεγονός ότι από την αρχή το βάφτισα βούδα. Κατάλαβες, όχι στη δική μας θρησκεία και μου έχει πάρει από παλού. Τι γίνεται, τι
0: παλού έχει πάρει.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Πάρει από παλού. Ξέρω εγώ τι θέλει. Εντάξει, το καμένο έχει κάτι μίξει τώρα.
1: Α, κάτι μίξει.
0: Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει, εμείς είμαστε μια χαρά εδώ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Μια χαρά επειδή λοιπόν. Έρχεσαι εδώ και ξεχαρμανιάζει, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Κάνει το διαλυματάκι σου.
0: Δεν είναι. Θέλω να παραιτηθώ. Ναι. Απ' την άλλη όμως θα χάσω εγώ αυτό το τις 4-5 ώρες συνολικά που είμαστε, δηλαδή που είμαι εκτός σπιτιού. Είναι μεγάλο το κόστος.
1: Τι γίνεται, το πάρτι πώς πάει η οργάνωση.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Μήπως είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό και μπορείς μετά ίσως να παραιτηθείς και να
0: γίνεις διοργανωτής παιδικών πάρτι. Βέβαια, να έχω 2-3 την εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Μιλούσα με τη φίλη σου την Ειρήνη, η οποία έχει ανηματέρ για τα πάρτι. Όταν την κλείσαμε λοιπόν, λέει το Σάββατο ευτυχώς δεν είχα κλείσει τίποτα όταν την πήραμε πριν από 2 εβδομάδες. Την Κυριακή μου λέει έχω 8 εκδηλώσεις. Λέω Παναγία μου, Παναγία μου. Παναγία μου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, πολλά είπαμε για το ξεκίνημα. Αχά, take on me, Νταμιάνο Νταβίτ, next summer. Και επιστρέφουμε για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτ. Πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast. Για να δούμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Έχει να κάνει, δηλαδή δεν είναι καθόλου άχρηστη για τους βιβλιοφάγους, για αυτούς που τους αρέσουν, που αγαπάνε τα βιβλία. Υπάρχει ένα Airbnb στη Σκωτία.
0: Α, ναι.
1: Το ξέρεις, ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: The Open Book, έτσι ονομάζεται αυτό το project, όπου μένεις πάνω από ένα βιβλιοπωλείο και έχεις τη δυνατότητα να το λειτουργήσει για μία εβδομάδα, για όσο καιρό μείνει. Εσύ επιλέγει το ωράριο, ταξινομεί τα βιβλία στο ράφι, χειρίζεσαι την ταμιακή μηχανή, αλλάζει τη διακόσμηση, υποδέχεσαι του ντόπιου πελάτε, αναλαμβάνει πλήρω την λειτουργία του βιβλιοπολίου που βρίσκεται στο ισόγειο. Αυτό βρίσκεται σε μια γραφική παραθαλάσσια πόλη Wigtown, η οποία είναι επίσημα αναγνωρισμένη ω η εθνική πόλη βιβλίου τη Σκωτία, και γι' αυτό το λόγο ακριβώ υπάρχει και αυτή η δράση, η οποία είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιχείρημα που στοχεύει στον εορτασμό των βιβλίων και τη κοινότητα. Και θέλω να σου πω λοιπόν ότι επειδή είναι και κάτι πρωτότυπο και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε τα βιβλία, λίστα αναμονής στα 2 χρόνια. 2 χρόνια, έτσι. Η κράτηση προϋποθέτει τη διαμονή τουλάχιστον 6 διανυκτερεύσεων.
0: Για να είναι και μια εμπειρία.
1: Και η τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι δηλαδή γύρω στα $78 ανά βράδυ.
0: Ναι, γιατί δουλεύει ουσιαστικά.
1: Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Αλλά γιατί σου λένε, παιδί μου, το σημαντικό είναι η εμπειρία.
0: Αυτό
1: δηλαδή ο άλλο που θα πάει. Σιγά μην πας εσύ τώρα κι εγώ.
0: Δεν είναι μόνο βιβλίο. Καλά, εγώ μην πάω, γιατί το πέρασμά μου από τις επιχειρήσεις νομίζω δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Αλλά ένα βιβλίο. Το οποίο νομίζω και παλιό το βιβλίο πολύ. Μην πάω και το κλείσω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αλλά αυτή είναι αυτό. Είναι η εμπειρία. Δεν είναι σωστά και καλά. Πρέπει να είσαι λάτρης του βιβλίου. Προφανώς και οι περισσότεροι που περιμένουν για να βιώσουν την εμπειρία είναι λάτρης του βιβλίου. Αλλά είναι γενικά όλο. Το ταξίδι στη Σκωτία, στην πόλη τη μικρή αυτή. Με το. Όλη αυτή.
1: Είναι τελείως αυτό το κλασικό.
0: Ναι, το έχω δει. Είναι φοβερό.
1: Καταπληκτικό.
0: Σήμερα γιορτάζει η Λυδία. Α, γιορτάζει η Ανιψιά μου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανιψιά μου, να πω και από τον αέρα. Παγκόσμια ημέρα.
1: Πάρτε και ένα τηλέφωνο, δεν έχει μεγαμπάιτ.
0: Θα την πάρω. Μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, μεταξύ άλλων. Σαν σήμερα το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονετών του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Σαν σήμερα. Το 1932 η Αμέλια Έρχαρτ ξεκινάει το ταξίδι της. Θυμίζουμε, έγινε η πρώτη γυναίκα η οποία πέταξε σόλο μόνη της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό. Σαν σήμερα ο Έλτον Τζον γίνεται το 79, μάλλον με συγχωρείτε, πιο πριν το 41, είχαμε την μάχη της Κρήτης, η οποία αρχίζει σαν σήμερα με την κατακύματα ρήψη Γερμανών άλεξη πτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, με πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για αυτή τη συγκεκριμένη μάχη. Το 41 έγινε αυτό, το 79 που έλεγα και νωρίτερα, ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης, με συγχωρείτε, ο οποίος δίνει συναυλία στην Σοβιετική Ένωση, πλέον πρώην Σοβιετική Ένωση. Σαν σήμερα, το 1996, η γενιά μας το θυμάται, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον Θεόφιλο Σεχίδη.
1: Ναι,
0: αν θυμάστε. Γονείς, θείο, αδερφή και τη γιαγιά του, το έγκλημα έγινε σαν σήμερα το 1996, αποκαλύφθηκε 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 2003, κάνει πρεμιέρα στην Αμερικανική τηλεόραση το Reality America's Next Top Model. Και σαν σήμερα, το 2009, μια ταινία που εγώ αγαπάω ιδιαίτερα, η ταινία Άδοξη Μπάσταρδη του Quentin Tarantino κάνει πρεμιέρα και σημαίνει βεβαίως πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πω, είναι γεννημένη σαν σήμερα η Cher και ο Joe Cocker. Και σαν σήμερα, το λέω κάθε χρονιά, είναι γεννημένος ο Ανδρέας Μιαούλης το 1769. Αν θέλετε έτσι λίγο να γελάσει το χιλάκι σας.
1: Αχ, γι' αυτό το αυτό εννοούσε.
0: Είναι πολύ ωραίο, ρε εσύ. Υπάρχει ένα meme που έχουν φτιάξει, την εικόνα του Ανδρέα Μιαούλη, που έχουν βάλει ένα κεφάλι γάτας και γράφει «Μιαούλης». Είναι τέλειο όμως. Γελάω και μόνο που το λέω. Σκέψου να το δω κιόλας. Θα πω τώρα να το δω. Γιατί εμένα τουλάχιστον μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Ο άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει το ίντερνετ. Θα χρησιμοποιήσει 10 bytes.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και να δει το μιαούλης, το οποίο το έχει ήδη στο μυαλό, αλλά θέλει να το ξαναδεί.
0: Θέλω να το δω. Άλλο να το σκέφτομαι, άλλο να το βλέπω. Έφυγε επίσης από τη ζωή σαν σήμερα το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο θρυλικός πιλότος της Φόρμουλα 1 με το πολύ γνωστό ατύχημα και 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Λέξω ελληνογκρεκόρα μας σε λίγο.

0: You out of my head, η Kylie στο Easy Breakfast, έτοιμη για το λέξο ελληνοκρεκόραμα της Τετάρτης.
1: Θα σου πω τέσσερις λέξεις και θα μου πεις τι κοινό έχουν, εντάξει. Άγνωστος.
0: Γράμματα έχουν κοινά.
1: Ναι. Άγνωστος.
0: Άγνωστος.
1: Αδελφός. Αχανής. Άξαφνα.
0: Όλες ξεκινάνε από το Α.
1: Μπράβο.
0: Δεν περίμενα να το βρω. Γιατί ήταν πολύ καλά κρυμμένο το μυστικό.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Είναι όμως αυτά τα αλφα, είναι ίδια?
0: Δεν είναι το στερητικό, όχι δεν είναι ίδια.
1: Α, γεια σου,
0: δεν ακριβώς. Είναι σε όλα το στερητικό.
1: Μπράβο, το στερητικό ποια ήταν? Είναι στη λέξη άγνωστος που είπαμε, έτσι.
0: Κοίτα τώρα να δεις.
1: Το αρνητικό ή το στερητικό, ναι.
0: Γιατί το πρωί σκεφτόμουν που πάλι δεν έχω κοιμηθεί, λέω να πούμε τη λέξη άϊπνος. Πού είναι το στερητικό Α και το ύπνος.
1: Ακριβώς.
0: Είχα το στερητικό Α τώρα στο μυαλό μου σήμερα, στο άσχετο.
1: Έλα ρε.
0: Ναι,
1: απίστευτο,
0: ρε.
1: Συγχρονικότητα. Λοιπόν, το πιο συχνό πρόβλημα στην ελληνική γλώσσα είναι αυτό που, που δείχνει την άρνηση, την έλλειψη. Όταν τώρα από κάτω έχει φωνήεν. Φωνήεν. Εντάξει, στο άϊπνος βέβαια δεν ισχύει αυτό. Στις περισσότερες φορές βάζουμε και ένα νι, δηλαδή ανέτιος.
0: Μάλιστα.
1: Ανέντιμος, κατάλαβες. Τώρα στο άϊπνος, επειδή μάλλον προφανώς είναι... Τέλος πάντων.
0: Τι είναι, μπαστούνάκι?
1: Πάμε στα άλλα αλφα όμως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το αθρηστικό ή το συνεκτικό, το οποίο δείχνει κάτι, δείχνει ομοιότητα, δείχνει μάζιμα ή ένταση. Όπως λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ατενίζω, δηλαδή κοιτάζω επίμονα. Ή το αδελφός που λέγαμε χθες, ναι, που είναι από την ίδια μήτρα. Υπάρχει το επιτακτικό, το οποίο χρησιμοποιείται για να μεγαλώσει τη σημασία της λέξης που ακολουθεί, π.χ. αχανής.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, απέραντος αυτός που έχει τεράστιο άνοιγμα. Και υπάρχει και το εφωνικό. Το εφωνικό είναι αυτός το άξαφνα, που στην ουσία δηλαδή γίνεται μόνο για λόγους, ναι. Δηλαδή να ακούγεται πιο όμορφη για λόγους εφωνίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άξαφνα.
1: Άξαφνα. Ναι. Πώς? Άξαφνα. Α, το έπαιξα. Αυτά.
0: Το έπαιξα, ναι, τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Τα τέσσερα αλφαμπέτα, εσύ έχεις το στερητικό τώρα αυτή την εποχή, δεν πειράζει, τα αποφάρα. Ελπίζουμε να τα πας και στα υπόλοιπα.
0: Άντζελα Πασχοπούλου. Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Easy Movie Experience powered by the E.
10: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
11: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy.

0: 972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the E.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και έρευνες από την πυροσβεστική, δεν διαπιστώθηκε ωστόσο κάποια διαρροή. Στην Κρήτη, μέλη εγκληματικής οργάνωσης έπαιρναν χωράφια τρίτων για να εισπράττουν παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τα θύματα τους είναι περισσότερα από 40, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν για απειλές, εκβιασμούς και εμπρισμούς τρεις άνδρες από την ίδια οικογένεια. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα άτομα από την συγκεκριμένη οικογένεια. Νέα υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες. Δύο γυναίκες αλλοδαπές συνελήφθησαν στην Καστοριά. Πήγαν σε σπίτι 80χρονη σημεδαπής και τις απέσπασαν λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Επίσης, αναζητείται και τρίτος συνεργός, ο οποίος προσποιούμενος στον εφοριακό, κατάφερε και εξαπάτησε την παφούσα με το πρόσχημα οφειλών στην εφορία. Σήμερα ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 26 Μαΐου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από όταν αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση στην Τεχεράνη.
3: Sports. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα απόψε στις 10 το βράδυ διεκδικούν το τρόπαιο του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της σεζόν που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Easy weather. Λίγες νεφώσεις, προσκαιρά αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό. Κλασικά στην άνοδο αυτή την ώρα από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Στον Καρέα λίγο από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Και κεντρικότερα μικροκαθυστερήσεις για όσους ανεβαίνουν την Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Από το Καλιμάρμαρο δηλαδή προς το The Elysian. Εκεί το καινούργιο ξενοδοχείο, το πρώην Χίλτον. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Σε πολύ λιγότερο θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας έτσι με τη γρήγορη δική μας εδώ ματιά του Easy Breakfast.
5: Με Ελλάδα διότι λέμε δεν θα ξεκινήσουμε. Γιατί είμαστε Ελλάδα και είμαστε και στη φάση του 2.0.
4: Βέβαια. Σχέδιο ανάκαμψης, να το λέμε και αυτό, γιατί είναι Ελλάδα 2.0, σχέδιο ανάκαμψης. Έτσι δεν είναι δηλαδή. Roxette, It Must Have Been Love, και σε λίγο η Donna Summer και επιστρέφουμε στο Easy Breakfast.

0: Hot stuff. Easy breakfast, η Donna Summer. 7 και 10 πρωινό Τετάρτης. Smelly stuff, χθες στη Μισή Αττική. Αυτό ήταν το Ελλάδα 2.0 που λέγαμε.
1: Και εδώ έχουμε βέβαια τον αντιπρόσωπό μας, τον εκπρόσωπό μας, ο οποίος μένει σε αυτές τις περιοχές και θα μας τα πει από το χέρι. Στάθη.
0: Ρε συνά μου πήγε. Έγινε. Είχα ανοίξει να εριστεί το σπίτι.
1: Ναι. Έτσι. Αμάν, το θείο τέκνο έκανε πολύ άσχημη.
0: Δεν ήταν σπίτι, σχολείο ήταν. Μα μόνο, λέω τι γίνεται.
1: Νόμιζα... Αμάν μου φεύγουν και δεν το παίρνω χαμπάρι.
0: Καμιά φορά. Στον Πειραιά ειδικά, επειδή μυρίζει η ψιτάλια, λέω, μάλλον λέω αυτό θα είναι. Ναι. Κλείνω τα παράθυρα, ναι. Πάω 1:20 να πάρω το παιδί από το σχολείο στο Μοσχάτο.
1: Ναι.
0: Και εκεί τα ίδια. Και μετά έγινε η όλη ιστορία που άρχισαν να αναρτούν δηλαδή τα ειδησιογραφικά site, έντονες, μία Αττικής, στην Αττική κτλ. Κτλ. Που, πόσο. Είναι δυνατόν να μην έχουν βγάλει μία να μας πούν τι είναι. Γιατί προφανώς κάτι είναι.
1: Κάτι είναι. Τώρα, ή κοίτα να δεις. Δύο είναι τα τεινά. Ή το ξέρουν. Ποιο είναι.
0: Δεν το ξέρουν. Ναι.
1: Αλλά εσύ το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν τι είναι.
1: Και δεν λένε τι είναι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ή δεν το ξέρουν. Γιατί εγώ παίζω και τα κάποια χρήματα. Δηλαδή το 50% των χρημάτων μου θα το παίξω και ότι δεν το ξέρουν.
0: Άρα
1: δηλαδή,
0: τι παίζεις.
1: Ότι δεν το είδε δηλαδή ο δορυφόρος από πάνω. Δεν ρισκάρω.
0: Βάλεις τα μισά στο ένα, τα μισά στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και αν η απόδοση γίνει και παρόμοια, μία ίσα βάρκα σε νερά.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρω τι προτιμώ από τα δύο. Προτιμώ να μην το ξέρουν και να είμαστε απλά όλοι άσχετοι, το οποίο έχει μια συνέπεια και μια συνάδεια με το, το προϊστορικό μας, ή να το ξέρουν ας πούμε και να κάνουν. Δηλαδή δεν θέλω να απογοητευτώ, καταλαβαίνεις, ναι, ότι το ξέρουν.
0: Ότι το ξέρουν και δεν μας λένε.
1: Και ότι δεν μας λένε, ναι, γιατί κάποιο, ας πούμε, κάποιον τα συμφέροντα εμπλέκονται εκείνοι. Οικονομικά, ναι, τα πράγματα και, ναι, όλο αυτό. Αυτό, με αυτή την έννοια.
0: Κάτι έρευνες πάντως γίνονται, σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα.
1: Να συνεχίζονται, λέει, οι έρευνες.
0: Ναι, συνεχίζονται οι έρευνες από τους επιστήμονες για να βγουν ανακοινώσεις, νομίζω, σήμερα.
1: Θα δούμε.
0: Η κουβέντα στο διαδίκτυο βεβαίως έχει πάει, εφόσον δεν λένε επισήμως, δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση.
1: Φαντάζομαι ότι ναι, γίνεται και μεγάλη συνωμοσιολογία.
0: Και δεν ξέρω συνωμοσιολογία ή όχι, αλλά οι απόψεις είναι πάρα πολλές. Ο καθένας έχει και μία άποψη. Από καθαρισμό, ξέρω εγώ, πλοίων στα ανοιχτά του Σαρονικού, ξέρω εγώ, πώ το λέγα το άλλο, κάτι εγκαταστάσεις προπανίου μέχρι, ναι, σεισμός που έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Παρεπιπτόντως για σεισμό που λέγαμε, είχαμε ένα σεισμό λίγο νωρίτερα, πριν από μία ώρα και κάτι, στην Ίδρα, κοντά στην Ίδρα, στην θαλάσσια περιοχή εκεί μεταξύ Ίδρας και Αργολίδας. 3,4 ρίχτερ ο σεισμός. Δεν ξέρω αν έγινε αισθητό στην Αθήνα. Εμείς δεν ξέρω αν καταλάβω κάτι. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, η μυρωδιά λοιπόν είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Άλλη το παραμένει το μυστήριο της οσμής στα νότια προάστια της Αττικής. Τώρα από εκεί και πέρα, στα διεθνή βεβαίως, ο Τραμπ απειλεί, έτοιμος να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν. Το οποίο ο Ιράν, λέει ο Τραμπ, έχει κουραστεί, λέει, από τον πόλεμο και θέλει να τελειώνει. Το Ιράν από την άλλη λέει, ελάτε, εμείς είμαστε έτοιμοι,
1: ναι,
0: να καταρρύψουμε και άλλα F-35. Και γίνεται και από εκεί ο κακός χαμός και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Πούτιν, ο Βλαδίμηρος, είναι στη Ρωσία. Επίσημη επίσκεψη λίγο μετά
1: τον
0: Ντόναλντ. Στην Κίνα, με συγχωρείς.
1: Γιατί να
0: ήταν στη Ρωσία, θέλω να πω ότι ήταν στη Ρωσία. Πήγε στην Κίνα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για επίσημη επίσκεψη μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτή είναι και φίλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι από παλιότερα.
0: Μόνο όλοι φίλοι είναι. Ναι. Από παλιότερα τι είναι, Ρωσία και Κίνα.
1: Όχι, από παλιότερες συναντήσεις τέλος πάντων φαινόταν πιο θερμοί στις χειραψίες από ότι ο Τραμπ με το Σιτζίνπινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτά. Αυτά χοντρικά. Νομίζω δεν έχουν κάτι άλλο. Έχουν κάτι άλλο, δεν νομίζω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Impossible, Daniel Merriweather και Alex Warren Ordinary, τα δύο τραγούδια που ακολουθούν στο Easy Breakfast.

0: Alex Warren, Ordinary, στον Easy, μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Πάντως, ρε παιδί μου, τι γίνεται στον κόσμο. Διάβαζα εδώ πέρα για τον Άρχοντα της Σούβλας. Τον ξέρεις τον Άρχοντα της Σούβλας?
0: Ούτε το έχω ακούσει ποτέ.
1: Είναι μία από τις σοβαρές υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών,
0: ναι.
1: Η οποία αποκαλύφθηκε τώρα,
0: ναι.
1: Ανακαλύφθηκε, δηλαδή, βρήκανε την άκρη του νήματος,
0: ναι.
1: Μιλάμε τώρα για μία επιχείρηση μαϊμού. Δεν υπήρχε ούτε επιχείρηση, ούτε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Okay.
1: Εμφανιζόταν λοιπόν στα επίσημα μετρό να απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, φτάνοντας ακόμα και τους 323 ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ.
0: Α, εδώ στη χώρα μας είναι.
1: Ναι, καλέ. Ναι. Ο Άρχοντας Σούβλας δεν ήταν στη χώρα μας.
0: Σωστό και αυτό που λες, ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνανε αυτοί λοιπόν? Ανοίγαν, κλείναν εταιρείες, ήταν μια ομάδα λογιστών από πίσω και διάφοροι άλλοι συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Φτιάξαν λοιπόν αυτό το σύστημα. Το χρέος αυτή τη στιγμή, το οποίο δηλαδή και έχει χρεωθεί το δημόσιο, είναι 31 εκατομμύρια
0: okay.
1: από αυτή την ιστορία. Uh-huh. Από το 2018 λοιπόν ξεκίνησαν αυτό το πράγμα, όπου όταν μια εταιρεία χρεωνόταν πάρα πολύ, την κλείναν, ανοίγαν άλλη με καινούριο διαχειριστή, ο οποίος και ο διαχειριστής ήταν ανύπαρκτος.
0: Okay.
1: Δηλαδή λέγανε Στάθης Χριστοπορίδης. Χριστοπορίδης.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: δεν υπήρχε ο Στάθης Χριστοπορίδης. Πέραν επιστεύσει και σταυτότητες. Το θέμα είναι ότι είδαν λοιπόν ότι οι τρεις φορείς, ας πούμε, που έχει η ανθρώπινη εργασία, ΕΦΚΑ και ΑΔΕ, δεν συνδέονταν μεταξύ τους τα δεδομένα ώστε να δουν τι γίνεται. Να πω ότι πας εσύ να απαγοράσεις κάτι και βλέπουν αμέσως όλους που συνδέεσαι, αν είσαι σε ποια τράπεζα. Αυτοί μεταξύ τους δεν συνδεόντουσαν. Πώς ανακαλύφθηκε τώρα? Το 2024 ένας άνθρωπος ανακάλυψε μέσω του τάξης ότι εργαζόταν στο ψητοπολία.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Κάποιος κατάλαβε ότι του πήγε κάποιο χαρτί για κάποιο χρέος ή αντιλήφθηκε ότι κάπου εργάζεται.
1: Είδε στο τάξη, παιδί μου, ότι εργάζεται στο ψητοπολίο και σου λέει: όπα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το ψητοπολίο αυτό. Πώς γίνεται να εργάζομαι?
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια πήγε τέλος πάντων στην αρμόδια υπηρεσία, όπου κάνανε 2 χρόνια να ανακαλύψουν αυτή την απάτη, σου λέω, με 31 εκατομμύρια, όπου βρέθηκαν και άνθρωποι διαχειριστές που χρησιμοποιούσαν αλάφημη από άλλες ταυτότητες από ανθρώπους. Τεράστιο κύκλωμα, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, νιώθεις ότι έχει προοδεύσει η κατάσταση, ότι οι υπηρεσίες πλέον, επειδή πραγματικά
1: Ελλάδα,
0: μέσω gov.gr, μέσω.
1: Ναι,
0: επειδή,
1: δεν συνδέονται αυτά μεταξύ.
0: Αυτό πήγα να πω. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι. Και διαβάζεις και αυτές τις ειδήσεις που συνήθως βγαίνουν για να πιέσουν αυτούς που χρωστάνε, ότι τα νέα όπλα της ΑΔΕ, τηλεφωνήματα, email, εδώ νέα συστήματα καταγραφής και ευρέσεως χρεών κτλ. Και λες, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι.
1: Ναι,
0: δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή, εγώ παλιά θυμάμαι.
1: Κάποιοι συνδεδεμένοι.
0: Κάποια λόγια αυτοί που πρέπει να είναι προφανώς. Θυμάμαι παλιά που πήγαινα στο ΤΕΒΕ, το τότε ΤΕΒΕ. Το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, εκεί στην Καλλιθέα, για όσους ξέρουν, κατεβαίνοντας προς την παραλία. Όπου πήγαινε στον τρίτο όροφο που ήταν όλα τα γραφεία που δεν είχε υπολογιστές κανένας. Και ό,τι δουλειά έκανες και έπαιρνες αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Και όλα τα χαρτιά, κατέβαινες στον από κάτω όροφο που ήταν ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής, ο ένας.
1: Ναι.
0: Με έναν εκνευρισμένο που ήξερε υπολογιστές και τον βάλανε εκεί και πληκτρολογούσε όλες τις υποθέσεις για να περάσεις τα αρχεία σου μέσα. Και λες, δεν είμαστε στο τότε, είμαστε προηγμένοι, είμαστε connected.
1: Ο Άρχοντας λοιπόν της Σούβλας δεν είχε πουλήσει ούτε ένα σουβλάκι και είχε 226 εικονικές εταιρείες.
0: Upside down, Diana Ross για τη συνέχεια, στο Easy Breakfast.

0: Upside Down, η Diana Ross. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη και όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στη χώρα μας.
1: Και στην παρέα μας είναι φυσικά η Εύα Μπέλ, η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης από την Ιντερμετ, από την φαρμακευτική βιομηχανία της Ιντερμετ, η οποία προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση επιδερμίδας από τα σημάδια γύρανσης. Και φυσικά έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά τα προϊόντα Εύα Μπέλ, τα οποία επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Εκεί θα βρεις λοιπόν το νερό εντατικής ανάπλασης Εύα Μπέλ, που έχει μια μοναδική σύνθεση και αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες, και την κρέμα ημέρας με αντιλιακό δείκτη προστασίας που περιέχει σύμπλεγμα τέτραπεπτιδίων για την ενίσχυση παραγωγής του καλλιογόνου. Και θέλω να σας πω ότι μετά από 8 εβδομαδούλες έχει παρατηρηθεί κλινικά ότι έχουμε μείωση των ρητιδών κατά 23%.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση Νότ. Χθες, προχθές και την Παρασκευή Βατερλό, είπα θα βάλω κάτι εύκολο σήμερα να βρεθεί. Δεν, δηλαδή δεν γίνεται τώρα να συνεχιστεί τέτοιο σερί. Στο τέλος δεν θα μείνει κανείς. Ναι, γιατί δεν θα μείνει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει και ο κόσμος να.
1: Σωστό.
0: Επιβραβεύεται
1: κάτι
0: κάπως.
1: Δίνεις, βέβαια.
0: Κάτι πρέπει να βρεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε!
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα.
15: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα.
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτ.

0: Bloom Trump στους δρόμους της Αθήνας, μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια με ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα. Το τραμ του Easy κινείται στην πόλη όλο το μήνα, όπως είπαμε, με την ενέργεια της πρωτέργεια και την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή 12 με 2, αν σας βγάλει ο δρόμος εκεί, από το Σύνταγμα θα ξεκινήσουμε και για 2 ώρες εδώ το Easy Breakfast θα εκπέμπει ζωντανά από το Urban Bloom Trump με την ενέργεια της πρωτέργεια. Αλλάζω χαλί. Πάω στην κίνηση.
1: Τι γίνεται στην κίνηση?
0: Αλλάζω οθόνη. Και Κηφισός.
1: Α, μπόρεσες.
0: Εντάξει. Αργά, αλλά σταθερά. Κηφισός στην άνοδο. Από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Κηφισός στην κάθοδο. Από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λένορμαν και την Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, που επηρεάζει και τη Λεωφόρος Χιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πέτρου Ράλι από τη Θιβόν προς τη Λεωφόρο Κηφισού είναι επιβαρημένη. Στον Πειραιά η ακτή Ποσειδώνος και κυρίως η ακτή Κονδύλη και Εικόνωνος και η Αλιπέδου αυτή την ώρα. Η Συγκρού ψηλά από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφία άνοδο από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η Αλίμου Κατεχάκη κατά διαστήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η Λεωφόρος Κηφισίας χαμηλά στα δύο ρεύματα στο ύψος της Κατεχάκη. Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν και λίγο μετά τα δύο δια. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8 και σε πολύ νωρίτερα, σε πολύ
1: λιγότερο χρόνο.
0: Σε πολύ λιγότερο χρόνο, τι φωνή ήταν αυτή που ακούστηκε, έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση not.
1: Χωρίς not, είπαμε, είναι εύκολη.
0: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
0: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα από το μηδέν.
1: Θα ανοίξει τώρα.
0: Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
1: Θα ανοίξει Αθήνα και Ραβνό.
0: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου τάνκερ.
1: Ναι, ναι.
0: Δύσκολες εποχές τότε, αλλά οι κόποι μου απέδωσαν.

0: Σλιμάν και το Μοραμόρ. Τι έγινε, τι είπε, πώς το είπε στο στίχο και δεν τον άκουσα.
1: Νομίζω τον άκουσα κάποια στιγμή να λέει σκετιμέ.
0: Σκετιμέ. Φυσικά μην είπε και ερετική.
1: Δεν ξέρεις γαλλικά. Εσύ και δεν ξέρεις.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Εγώ με το σκύρι.
0: Εκτός από το ζεμαπέλ Μαρί Εκομάντα Πελτού και βούλευο κουσία βεχμά ακριβώς. Τι άλλο ξέρεις, για πες μας.
1: Εσκετιμέ.
0: Παγί και κετιμέ.
1: Εσκετιμέ.
0: Τι σημαίνει.
1: Θα το βάλω τώρα να το δω.
0: Αυτό το ξέρεις.
1: Μου διαφεύγει λιγάκι στο, άμα δεν τα μιλάς και συνέχεια τα γαλλικά.
0: Και εξαρτάται στην Αλσατία σημαίνει κάτι άλλο, ενώ στο κεντρικότερα της χώρας σημαίνει κάτι άλλο. Εσκετιμέ.
1: Για προχωρέσει και
0: τι κετιμέ, λοιπόν. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Κάτσε να βάλω.
1: Καλά να πάθεις.
0: Βάλω και το σήμα. Ναι, εγώ
1: ο Θεός είναι μεγάλος.
2: Εύκολη ερώτηση.
1: Μήπως μ' αγαπάς.
0: Μιλάει και πάνω στο σήμα, ναι.
1: Εσκετιμέ.
0: Ναι.
1: Μήπως μ' αγαπάς.
0: Μήπως μ' αγαπάς.
1: Ή μ' αγαπάς. Τι να πω.
0: Εμανώ. Να πω εγώ. Χθες λέγαμε ότι 3 στους 10 γονείς το αγοράζουν με δικαιολογία ότι είναι για τα παιδιά τους. Το σοκολατούχο γάλα ήταν η σωστή απάντηση. Που τώρα εδώ που τα λέμε με μία μπουγατσούλα ή μία τυροπιτούλα και μία βόλτα μετά από την τουαλέτα, αυτό ήταν ένα ωραίο πρωινό.
1: Ωραίο.
0: Το έχει, θα πάω λοιπόν σε
1: να
0: κάτι πιο
1: όμως,
0: απλό.
1: Για να μην επιβάλλεις την τουαλέτα για τους άλλους. Γιατί εντάξει, ένα ωραίο πρωινό.
0: Να μην επιβάλλεις.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μετά που θα πάνε στην τουαλέτα, κάτσε.
0: Κάποτε πολύ παλιά, στα πρώτα μου χρόνια, όχι εδώ, ναι. Θεσσαλονίκη, είχα ένα συνάδελφο, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος οικονομικά από αυτά που έπαιρνε.
1: Πρόσεξε τι θα πει.
0: Και πήγαινε τουαλέτα, έκανε και πρωινή νομίζω εκπομπή. Ή μετά πρωινή, νομίζω, 10 μετά. Πήγαινε τουαλέτα στο σταθμό για να επιβαρύνει την τουαλέτα του σταθμού.
1: Εντάξει, okay.
0: Και δεν είμαι εγώ, έτσι. Είναι υπαρκτό πρόσωπο το οποίο δεν είμαι εγώ, το λέω. Για να σου λέει δεν παίρνω πολλά, θα πάω τουαλέτα εκεί.
1: Είναι το κλασικό, έτσι. Όχι, ρε, μια φίλη μου.
0: Το έχει το 95% των σπιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προσέξτε για να βοηθήσω λίγο. Μην μου πάτε σε τίποτα μεγάλα. Γκαράζ, σκάλες, ξέρω εγώ, γκαζόν.
1: Πισίνα.
0: Έτσι, ναι, πισίνα. Κάτι άλλο. Το έχει το 95% των σπιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η σημερινή εύκολη ερώτηση. Ενώ το Viber για τις απαντήσεις σας 6981-972-972. Διεκδικείτε και σήμερα ένα τυχερός ακροατής ακροάτρια μετά από κλήρωση. Ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park, το οποίο είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Η απόλυτη δροσιά, μαγιό. Παιχνίδι, νεροτσουλήθρες, πισίνες, βουτιές, χαλάρωση, ξαπλώστρες, ομπρέλες βεβαίως για τη σκιά σας και πληροφορίες στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Διεκδικείτε λοιπόν ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων μετά από κλήρωση με τα μηνύματά σας τι έχει το 95% των σπιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το έχουμε και εδώ. Απλώς το ποσοστό που διάβασα έχει να κάνει με τα.
1: Με την Αμερική, εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ
0: με τη ΣΥΠΑ. Μπορεί και να το έχουμε.
1: Μπορεί. Το έχουμε, τελικά.
0: Ενδοδαπέδια θέρμανση, φρυγανιέρα, στεγνοτήριο, γκάζι στην κουζίνα, σκουπιδοφάγο στον νεροχύτη, γραμματοκιβώτιο, ηλεκτρικό κατσαβίδι. Βλέπω εδώ, playroom, barbecue κλπ. Φούρνο μικροκυμάτων, φρυγανιέρα και τέτοια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σωστή απάντηση. Anyway, 10 παραπέντε η απάντηση ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το κλείσιμο της εκπομπής θα την βρείτε με story στο Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Πάμε για Ed Sheeran, Shape of You για τη συνέχεια, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από τα 90s, No Doubt, η μεγαλύτερη του επιτυχία βεβαίως. Το Don't Speak στο Easy Breakfast. Τότε δεν είχε βγει το τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Το παίζαμε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο. Το χάσει, χαθεί. Μετά κάποια στιγμή κάθισε. Και τώρα έχει μείνει ως κλάσικ. Αλλά τότε, κάποια στιγμή, δηλαδή μετά από 1-1,5 μήνα. Τότε ήταν και αλλιώς λίγο τα πράγματα. Πού έπαιζε και ο καθένας.
1: Κοίτα με στα μάτια. Το συχαίνεσαι. Πες την αλήθεια τώρα.
0: Έχω περάσει από.
1: Κοίταξε. Ναι, άκου τώρα.
0: Έπεσε αναώρα τότε. Ξέρεις τα πει αναώρα.
1: Άρα το συγχαίρεσαι.
0: Αναώρα.
1: Απλά τώρα επειδή το παίζουμε εδώ πέρα και λες εντάξει να τιμήσω τα μισθά.
0: Σιγά. Γιατί δεν έχω
1: πει. Επειδή έχεις πει για άλλα και επειδή με αυτά και με αυτά θα βγει όλη η λίστα. Γι' αυτό είπες ότι εντάξει αυτό έχω περάσει η χασιά, αλλά τώρα ναι, εντάξει, οκ, κλάσικ. Κοίτα με στα μάτια.
0: Δεν είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα, κοίταξε να δεις. Δεν είναι τραγούδι όμως που το αφήνω και παίζει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ας πούμε, το I don't wanna miss a thing των Aerosmith που δεν τα αντέχω.
1: Ναι. Αυτό
0: το τραγούδι
1: εκείνο
0: δεν τα αντέχω.
1: Πολύ μεγάλη
0: το παίζουμε, λίστα. Το παίζουμε. Δεν τα αντέχω.
1: Gossip Girl. Κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 η ώρα στο Macedonia TV.
0: Mac TV.
1: Mac TV. Ναι, το Mac TV. Το Μακεδονία δεν είναι όμως.
0: Μακεδονία.
1: Μακεδονία.
0: Σιγά μου αρκετή σπουδαγμένη.
1: Το Gossip Girl με το οποίο, παιδί μου, τι ωραία σειρά.

0: Αλλά πήγα να ξεκινήσω μια καριέρα έτσι, και... σε γραφική διαδικτυακή. Είπα, δεν έγραψα κάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία, μάλιστα. Gossip Girl, λοιπόν, κάθε post ένα σκάνδαλο για την ελίτ του Μανχάταν. Κάθε Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή όλες τις μέρες, 8 η ώρα στο Mac TV.
0: Δεν ήθελα να χαλάσω την παράδοση, γιατί λέω τώρα, αν κάτσω και ξεκινήσω να γράφω, θα γίνει κάτι το οποίο ξεκίνησα και συνέχισα.
1: Γιατί δεν το ξεκινάς συνήθως... τώρα, αρέσει. Άκουσε τώρα, θα μπορούσε να κάνει ένα με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, δεν εννοώ γιατί και το μοντέλο σου ότι ο μπαμπάς, ας πούμε, είναι τις περισσότερες ώρες στο σπίτι δεν είναι πολύ σύνηθες. Ναι. Και θα. Ερχόμαστε στα λεφτά. Θα γινόταν χαμός. Πολλοί άντρες θα ταυτιζόντουσαν και γυναίκες. Ναι, γιατί δεν το σκεφτώ.
0: Στην εποχή του content και του βίντεο, εγώ θα κάνω blog. Για αυτούς που βαρέθηκαν να σκρολάρουν.
1: Για αυτούς που είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν μπορεί. Ο πατέρας μου, ας πούμε, μπορεί να δυσκολευόταν, ας πούμε.
0: Θα πει ο πατέρας σου να διαβάσει με ενδιαφέρον τη δική μου οικογενειακή ζωή. Μετά με το ζόρι ασχολείται με τη δική σου, που είσαι και κόρη του.
1: Λοιπόν. Ξένη είναι πιο γλυκιά.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Το βουνό... είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
3: Μ' ακού?

0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα?
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σεισμός 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στον Σαρονικό. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σίδρας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και έρευνες από την πυροσβεστική, δεν διαπιστώθηκε ωστόσο κάποια διαρροή. Νέα υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες. Δύο γυναίκες αλλοδαπές συνελήφθησαν στην Καστοριά, πήγαν σε σπίτι 80χρονη σημειοδαπής και τις απέσπασαν λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Επίσης, αναζητείται και τρίτος συνεργός, ο οποίος προσποιούμενος στον εφοριακό κατάφερε και εξαπάτησε την παθούσα με το πρόσχημα οφειλών στην εφορία. Στην Κρήτη, μέλη εγκληματικής οργάνωσης έπαιρναν χωράφια τρίτων για να εισπράττουν παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τα θύματα τους είναι περισσότερα από 40, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν για απειλές, εκβιασμούς και εμπρισμούς τρεις άνδρες από την ίδια οικογένεια. Η ΑΔΕ με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλει από το δεύτερο εξάμεινο του έτους τα ανάλογα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ΦΠΑ και Ε9. Σήμερα ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 26 Μαΐου.
8: Easy Sports.
9: Η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από απουσία 22 χρόνων. Σε αυτό συνέβαλε και η Bournemouth, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Manchester City στο Vitality. Freiburg και Aston Villa απόψε στις 10 το βράδυ διεκδικούν το τρόπαιο του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της σεζόν που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
8: Easy Weather.
9: Παροδικές συννεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση σταδιακή αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
8: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
10: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον Κηφισό έχει ποτηλιάρισμα στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού, κατεβαίνοντας μέχρι και λίγο πριν την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο επιβαρημένη από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στην κάθοδο στο ύψος της Παλαιολόγου, εδώ στα γνωστά νοσοκομεία στα βόρεια, και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη κυρίως από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρου Κηφισία, η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Ενώ ανεβαίνοντας χαμηλά η Μεσογείο εκεί πριν την Κατεχάκη έχει μποτιλιάρισμα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς την Λεωφόρο Μεσογείων. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Η Συγκρού στην Άναδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόηση Αρδιτού. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αμαλία και η Βασιλίση Σοφία στην Κάθοδο από το Κολονάκι προς την Πλατεία Συντάγματος. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια και από το Περιστέρι προς το κέντρο της Αθήνας. Στα νότια η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι η κυριότερη δρόμη με κίνηση αυτή την ώρα. Στην Βάρη Σκοροπίου στην άνοδο, ανεβαίνοντας από τα γνωστά καταστήματα προς τη Σχολή Ευελπίδων, και εκεί οι οδηγοί καθυστερούν. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
11: Και διάβαζα ότι αυτό το τραγούδι που βγήκε στη Eurovision, τον
10: Μπαγκαράγκα.
11: Μπαγκαράγκα. Σκέτο Μπαγκαράγκα. Είναι, λέει, στην κορυφή όλων των τσάρτ.
10: Ποιον τσάρτ?
11: Έτσι διάβασα.
10: Γενικώ.
11: Ναι, ρε παιδί μου, ότι πάει πάρα πολύ πάει πάρα πολύ καλά. Αν θυμάσαι και τότε που είχαμε στείλει εμείς την Μαρίνα Σάτι, είχε ανέβει σε πάρα πολλά τσάρτ
10: το τραγούδι.
11: Δεν θυμάμαι πώς το έλεγαν τώρα, τέλος πάντων, αλλά. Ναι.
10: Ωραία, μια χαρά.
11: 3,17 εκατομμύρια streams.
10: Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τα δικά μας.
11: Κάπως έτσι τώρα δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει.
10: Επειδή δεν με ενδιαφέρουν τα τσάρτ, ας πούμε. Ή τα τραγούδια αυτά είναι λίγο.
11: Global Spotify Chart νούμερο 12.
10: Ωραία.
11: Global.
10: Εντάξει.
11: Μια χαρά.
10: Μια χαρά, μπράβο. Και εις ανώτερα.
11: Α, είναι και σε εμάς, λέει, στο νούμερο 1.
10: Εντάξει.
11: Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Νόρβο.
10: Να με διέφερε κι αυτό.
11: Μήπως να πάμε Eurovision του χρόνου.
10: Άσχετο, συνειρμός παράδεκτος.

0: Η Τότο και το Αφρικά στο Easy Breakfast, 8 και 4. Καλημέρα σας, πρωινό Τετάρτης, όπως κάθε μέρα από τις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και τι λέμε πάντοτε σε αυτήν την εκπομπή, τουλάχιστον λέω εγώ, όχι εσύ το λες, ότι τα πάντα είναι θέμα οπτικής.
0: Ναι.
1: Από ποια προοπτική τα βλέπεις. Και πού στην ουσία εστιάζεις την προσοχή σου. Ναι. Δηλαδή, αν βλέπεις το καλό ή το αρνητικό. Σε πάω λοιπόν σε ένα τίτλο. Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε τοίχο κινηματογράφου. Συνελήφθη μετά τη διάσωσή του. Τυχερός ή άτυχος.
0: Εγκλωβίστηκε σε τοίχο κινηματογράφου, συνελήφθη μετά. Τι είπες?
1: Τη διάσωσή του.
0: Μετά τη διάσωσή
1: μια του που τον σώσανε, μια που τον μπαγκλαρώσανε.
0: Θα πω ότι αν μέχρι να τον βρουν είδε και μια ταινία, τυχερός. Τι?
1: Μέσα στον τοίχο του κινηματογράφου.
0: Μήπως είχε καμιά, ξέρω εγώ, οπτική προς την οθόνη. Δεν είχε, μέσα στον τοίχο του κινηματογράφου. Ξέρω εγώ, άτυπο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Από τη στιγμή λοιπόν, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Μα τι τραύμα είναι αυτό που νομίζω ότι άμα πεις κάποια λάθος απάντηση κάτι θα γίνει. Διαβάζοντας αυτό το
0: είπα
1: πράγμα.
0: Γι' αυτό, είπα ότι περιμένω να μου πεις την ιστορία.
1: Θα πεις άτυχος ότι είναι. Αφενός εγκλωβίστηκε στον τοίχο του κινηματογράφου και μετά συνελήφθηκε μετά τη διάδοσή του. Εντάξει, είναι λίγο γκαντέμις, αλλά όμως, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτός, ούτε που κατάλαβα τι έγινε, μεταξύ ενός κινηματογράφου και ενός καφέ, έπεσε από ύψος 6,5 μέτρα.
0: Και σφήνωσε.
1: Σφήνωσε, πέρασε από ένα στενό άνοιγμα περίπου 30 με 60 εκατοστά. Πάρα πολύ στενό δηλαδή. Mm. Δηλαδή, σκέψου τώρα.
0: Ναι,
1: έπεσε μέσα στην τρύπα 6,5 μέτρα και είναι ζωντανός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι
0: ναι.
1: Πολύ τυχερός λοιπόν.
0: Είδε τη ζωή του να περνάει από μπροστά του και ξαφνικά σταμάτησε η ταινία.
1: Έμεινε εγκλωβισμένος και μία νύχτα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Και την επόμενη μέρα που ήταν, λέει, κάτι. Γιατί δίπλα είχε ένα καφέ, ήταν κάτι αστυνομικοί εκεί πέρα. Οι οποίοι παίρναν το καφέ τους. Κατεβήκε. Άρχισε να φωνάζει, λέει, συγγνώμη, βοήθεια, είμαι εγκλωβισμένος εδώ. Για να καταλάβεις, για να τον βγάλουνε, σπάσαν τον τοίχο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε εγκλωβιστεί ένα 24ωρο. Δηλαδή, ότι ήταν και αποκαμωμένο και αυτά. Γκαντέμι φαίνεται. Αλλά για σκέψου όμω ότι έπεσε.
0: Τυχερό, αυτό που λέμε τυχερό με στην ατυχία του. Ναι,
1: ναι ρε φίλε, 6,5 μέτρα
0: και
1: να.
0: Τι ταινία ήταν εκείνη που δεν την έχω δει, γιατί τη θεωρώ φοβιστική. Δηλαδή, που είχε εγκλωβιστεί. Που ήταν αληθινή ιστορία, μωρέ.
1: Ποιο είχε εγκλωβιστεί.
0: Νομίζω ο Τζέιμς Φράνκο έπαιζε. Που είχε εγκλωβιστεί σε κάτι βράχου για να κάσει και να κόψει το χέρι του για να βγει. Το 127 ώρε, έτσι λεγότανε, νομίζω.
1: Δεν ξέρω πώ λεγόταν, αλλά κατάλαβα ακριβώ ποια λε. Και προθέσικα σε μια παρέχα με πιάσει κουβέντα με εκείνη για μια άλλη ταινία που πάλι φρικαριστική και δεν την έχω δει. Με μια πτήση που έπεσε και κάποιοι επιβιώσανε. Πραγματική ιστορία και αυτοί και τρώγανε ο ένα τον άλλον.
0: Α, ναι, ρε, οι επιζήσαντε. Που ήταν στι Άνδη.
1: Δεν βλέπω.
0: Με τον Ethan Hawk.
1: Δεν βλέπω.
0: Αυτή την έχω δει δύο-τρει φορέ.
1: Δύο-τρει φορέ.
0: Ναι, που πάντα και θέτει και ένα ερώτημα και τότε δηλαδή και αργότερα στις παρέες και να το πω και τώρα δηλαδή. Πες ότι πέφταμε.
1: Ναι, αν θα σε έτρωγα.
0: Δεν θα μέτρωγες.
1: Δεν μου φαίνεσαι πολύ νόστιμος.
0: Πάνω στο χήμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Στα χιόνια.
1: Έχω φωτιά. Δηλαδή θα σε κάνω έτσι λίγο. Δεν τρώω και κρέας. Εντάξει, αυτό θα μου πεις να το παρακάμψω.
0: Αν έχω φωτιά, λέει. Έχουμε με θες τα κάρβουνα.
1: Τι ομό θα σε φάω, πώς θα σε φάω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ένα Χριστοφορίδη καλοψημένο θα ήθελα. Ναι, ναι. Μην μου τον φέρετε να βγαίνει αίμα, έτσι εγώ δεν τρώω αίμα. Θέλω να είναι καμένος. Λοιπόν.
1: Πώς βρήκαν αυτή τη φωτιά, αλήθεια, πώς τους τρώγανε.
0: Δεν είχαν νομίζω.
1: Και τι εννοείς εσύ.
0: Κόβανε και τρώγανε. Σούσι.
1: Με τίποτα.
0: Roy Orbison, you got it. Στη συνέχεια πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast.

0: Daddy Dreams, Bad Dreams, Easy Breakfast, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Και αν και στην ηλικία μας πρέπει να τα μειώσουμε και να τα αποφεύγουμε όσο γίνεται. Τα τυριά είναι αγάπη. Μεγάλη τα τυριά, ναι, κατά ψέματα. Taste Atlas, ο γνωστός οδηγός. Ναι. Τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά στον πλανήτη. Νούμερο 1. Γραβιέρα Νάξου.
1: Πω, την έτρωγα αυτή. Τώρα μετά τη χοληστερίνη κόπηκε.
0: Την κόπηκε και αυτή. Νούμερο 2. Ναι. Νούμερο 2 ανήκει στην Ιταλία, το Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Νούμερο 3.
1: Και
0: γραβιέρα.
1: Δεν ξέρω αν την έκοψα.
0: Ναι. Νούμερο 3. Γραβιέρα Κρήτης.
1: Α, και αυτή.
0: Πέμπτη. Κεφαλογραβιέρα. Έκτη. Μετσοβόνε.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ενδέκατη. Το αρχοντικό Σαν Μιχάλη, λέει, από τη Σύρο. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Α, ούτε και εγώ το ξέρω.
0: Το έχω δοκιμάσει. Αλλά για να είναι τόσο ψηλά.
1: Για δες λίγο το Quark που είναι.
0: Το Quark.
1: Το Quark.
0: Τι είναι το Quark?
1: Είναι ένα τυρί από την Κεντρική Ευρώπη.
0: Όχι, θυμάμαι το Ζουμπαρακουάκ, ας πούμε, από τα Mickey
1: Mouse. Το οποίο έχει 1% λιπαρά. Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια, σαν, δεν έχει πολύ σκληρή μορφή. Είναι αποβουτυρωμένο και είναι μεταξύ τυρί, κρέμα τυρί και γιαούρτι.
0: Άρα δεν είναι σκληρό τυρί.
1: Δεν είναι σκληρό.
0: Νόστιμο είναι.
1: Να, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ναι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
0: Δεν σε ακούω πολύ πιστική.
1: Όχι, θα σου πω. Εντάξει, δεν έγινε παιδί μου τη φοβερή. Δηλαδή, θέλω να πω είναι λίγο πιο ουδέτερη γεύση του. Φαντάζω, α πούμε, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι Γερμανοί στα cheesecake του.
0: Μάλιστα.
1: Για το, σαν τυρί
0: και φημίζονται οι Γερμανοί για τα cheesecake του.
1: Γιατί δεν είναι ωραίο το γερμανικό cheesecake?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Δεν έχω ακούσει πουθενά γερμανικό cheesecake. Έχω ακούσει το cheesecake το αμερικάνικο, έχω ακούσει το cheesecake αυτό το μπασκέ, α πούμε, το ψημένο. Γερμανικό cheesecake δεν έχω ακούσει. Ίσως επειδή βασίζεται πάνω σε αυτό το τυρί που το περιέγραψες, πώς λένε, είναι ωραία αυτή η κοπέλα, είναι ωραία αυτό το αγόρι. Τρομερή καλή προσωπικότητα, φοβερή προσωπικότητα. Τρομερός χαρακτήρας.
1: 1% λιπαρά. Αυτό είναι.
0: 14η θέση το πλούσιο λαδοτήρι, λέει Μυτιλίνη. 16η παραδοσιακή γραβιέρα αγράφων. Και 21η το κλασικό και διαχρονικό κεφαλοτήρι.
1: Κεζεκούχεν. Παραδοσιακό cheesecake. Είναι το γερμανικό το πάρα πολύ famous το cheesecake. Το κεζεκούχεν.
0: Κάθε απόγευμα.
1: Αυθεντικό κεζεχούχεν. Κεζεχούχεν με γιαούρτι.
0: Κεζεκούχεν.
1: Γερμανικό γλυκό με τυρί. Γερμανικό
0: κεζεχούχεν. Τώρα που το είπες το έχω ακούσει.
1: Κεζεκούχεν άκης.
0: Ναι, χθες το παρήγγειλα, αλλά δεν το θυμόμουν. Κεζεκούχεν.
1: Θα σου πω τώρα. Α, το πρόσεξε τώρα. Το γερμανικό λοιπόν το κεζεκούχεν. Κεζεκούχεν χρησιμοποιεί τυρί κουάρκ ή στραγγιστό γιαούρτι στην Ελλάδα αντί για cream cheese. Έχει αέρινη υφή, συνήθως περιέχει χυμό λεμονιού και παραδοσιακά ψήνεται χωρίς βάση μπισκότου ή με μια ελαφριά ζυμητά.
0: Χωρίς βάση μπισκότου.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε σε μικρή διακοπή. Μην ξεχνάτε ότι στην παρέα μας είναι και το φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Τι πας να μου δείξεις? Μέχρι και ο Θεός δεν θέλει να το δω. Άσε οι φωτογραφίες. Καλά, έχω δει εγώ φωτογραφίες και από κοντά να είναι.
1: Καλά, έχω δει και εγώ τις φωτογραφίες της δικές της οικογένειας.
0: Ακριβώς. Και αυτό. Γιατί οι δικές σου μέσα στο φίλτρο.
1: Δεν ντρέπεσαι, ρε.
0: Εγώ να ντραπώ. Εσύ δεν ντρέπεσαι που έχεις πληρώσει κιόλας. Εγώ τουλάχιστον βάζω την αυτόματη διόρθωση.
1: Μετάξει το. Α, βάζεις αυτόματη διόρθωση.
0: Καλά, μία μικρή φωτεινότητα αλλάζω.
1: Α, βάζεις τη φωτεινότητα.
0: Δεν βάζω όμως application 899 πόσο κάνει το μήνα.
1: Το μήνα, όχι δα. Το χρόνο.
0: Το Nosan Brain Energy Booster για να ενισχύσουμε την πνευματική απόδοση με το ginseng σιβηρίας, το οποίο υπάρχει και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την πιεστική καθημερινότητα. Θυμίζουμε το Tonosan βεβαίως Brain Energy Booster είναι συμπλήρωμα διατροφής και ως συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθη δίαιτα. Θα το βρείτε με σιβηριανό τζίνσενγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για την ενίσχυση, όπως είπαμε, της πνευματικής απόδοσης. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τρεις εργένικες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ή TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλούρων.
19: Ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
22: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
23: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Όπα Festival, θυμίζουμε 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Όπα Festival Powered by the E, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή. Εισιτήρια διαθέσιμα προς 8 ευρώ από το more.com ή από 8 ευρώ πιο σωστά. Παρουσιάζει ο γνωστός stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Όλα αυτά την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μιλώντας για Τεχνόπολη, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη και πάνω έχει κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας. Μας δίνει ο χάρτης. Επίσης, μιας και είμαστε στο κέντρο, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο για όσους κινούνται ή θα κινηθούν από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο. Η Ερδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο. Βορειότερα, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Στην κάθοδο κυρίως από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους Πανόρμου Λεωφόρα Αλεξάνδρας και Μαβίλη. Και η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Και η Κατεχάκη κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Μεσογείων και Λεωφόρου Κηφισίας. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Πηγαίνουμε στα νότια, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος κατά διαστήματα στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας. και επίσης το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και από εκεί προς Καλυθέα Μοσχά, το Νέο Φάλιρο και προς Πειραιά η Μικράς Ασίας αρκετά αυτοκίνητα. Περιφερειακά, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Κηφισός σε άνοδο και κάθοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο μάλλον από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ψηλότερα τα προβλήματα, το μποτιλιάρισμα κατεβαίνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Αρκετά επιβαρημένη είναι και η Βάρη Σκοροπίου για όσους ανεβαίνουν από την παραλιακή Λεωφόρου Ποσειδώνος προς τη Σχολή Ευελπίδων. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Τι λέει σήμερα? Λέει ότι το 95%
1: των σπιτιών στην Αμερική το έχουν.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το έχουν, το 95%. Είπα ότι δεν είναι κάτι μεγάλο, γιατί έχετε στείλει πολλά μηνύματα, παρόλο που το είπα. Γκαζόν, κουρευτικές μηχανές, εσωτερική σκάλα, τζάκι κλπ.
1: Μα δεν σε ακούνε τελικά, δεν σε ακούνε. Ναι, ναι, και γι' αυτό αποτυγχάνουν κιόλας.
0: Τα περισσότερα μηνύματα γράφεται πολύ σωστά ως σκέψη ότι έχουν σημαία, που δεν είναι η σωστή απάντηση. Όπλο.
1: Και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Αλλά το είναι, πολλά, είναι πολλά τα, το 95%. Δεν έχουν όλα τα σπίτια σημαία. Γιατί εσύ πιάνει όλη την επικράτεια. Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, δεν έχουν σημαίες.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, γιατί έχω πάει και δεν έχω δει.
0: Καλά, έχουμε πάει και εγώ. Έχω πάει στο Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη, η πολιτεία
1: στο
0: έχει.
1: Στο Μανχάταν έχει δει?
0: Όχι, αυτό σου λέω, αλλά η πολιτεία έχει και σπίτια στα περίχωρα εκτός Μανχάταν.
1: Το 95% είναι σχεδόν όλοι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι η σωστή απάντηση, αγόρι μου.
0: Όχι ρε.
1: Τότε τι λύσα.
0: Σκουπιδοφάγο, έτοιμα γεύματα, υλικά για pancakes, μοκέτα, φυστικό βούτυρο, σοκολατούχο γάλα. Και καλά την ίδια απάντηση με τη χθεσινή.
1: Ναι, ναι, ναι, ξυπνούλη. Κάτι είμαστε.
0: Εξυπνούλη. Βιταμίνες, ζάρι. Ωραίο και το ζάρι, ωραία, ωραία σκέψη. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ένα εισιτήριο οικογενειακό.

4 ατόμων για το Water Fun Water Park μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και στο Instagram του Easy μετά τις 10. Κατά τα άλλα συνεχίζουμε με Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Benson Boone, Beautiful Things, Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Μας έχει πάει η εβδομάδα πάρα πολύ καλά σε σχέση με το Pay Your Bills. Έχουμε 4 στα 4 και ελπίζουμε να συνεχίσουμε το σερί, να πληρώσουμε ακόμη περισσότερους δικούς σας λογαριασμούς. Δηλώνετε εσείς συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο CZN72 και εμείς κάθε μέρα κληρώνουμε 2 τυχερούς τυχερές και πληρώνουμε τους λογαριασμούς που έχετε επισυνάψει.
1: Περίμενε, χθες δεν είχαμε.
0: Πώς δεν είχαμε?
1: Και τους δύο.
0: Όχι.
1: Όχι, τον έναν είχαμε νομίζω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το είπε τώρα και η Μπαμπαβάνκα εδώ πέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Μέρη λοιπόν Θήτα. Μέρη Θήτα με κινητό που τελειώνει σε 276. Λογαριασμό κινητή τηλεφωνία αξίζει 78 και 76.
0: Ένιωσα όμως ανατάδωσα.
1: Σαν να βγήκαν από την τσέπη σου. Μέρη μου Θήτα που το επίθετο ξεκινάει από το γράμμα Θήτα. Το κινητό τελειώνει σε 276 και ο λογαριασμό κινητή είναι αξία 78 και 76. Θα στα πληρώσουμε εννοείται. Αρκεί και εσύ να μα πάρει τηλέφωνο στο 210-6842-220. 210-6842-220.
0: Είχαμε όμω 3 στου 4.
1: Για το επόμενο δεκάλεπτο. Μέρη Θήτα με κινητό που τελειώνει σε 276. 210-6842-220 το τηλέφωνο μα. Για το επόμενο δεκάλεπτο, Μερούλα.
0: 10,000 Maniacs, Because the Night, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Δεν ξέρουμε που ανήκει η νύχτα. Πάντως 78 ευρώ και 76 λεπτά ανήκουν πλέον στη Μέρη, η πρώτη νικήτρια για το σημερινό Pay Your Bills, η οποία τηλεφώνησε στην ώρα της και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μερούλα μου, να είσαι πάντα καλότυχη. Ένα λογαριασμό σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Δεν θυμάμαι.
0: Κινητή
2: τηλεφωνία. Εκεί. Στα 76 ευρώ κάπου. Καλά, δεν θυμάμαι εκεί.
0: Τώρα δεν το είπα, 78 και 76.
2: Δεν θυμάμαι μόλι τα αυτή. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα, Μερούλα?
1: Κοίτα, έρχεται μωράκι. Οπότε κάπου θα βολευτούν.
2: Το βγάλαμε το λαυράκι. Πόσο μηνών είσαι, κοριτσάκι μου?
1: 6,5.
2: Α, γιατί το λες με τέτοιο ύφος?
0: Γιατί παιδεύεται η κοπέλα.
2: Παιδεύεται και τώρα θα πιάσει.
1: Γιατί δηλαδή... θα φάω όλο το καλοκαίρι, κατάλαβες? Είναι δύσκολα,
2: ναι,
1: τα πράγματα.
2: Είναι τέλος Αυγούστου δηλαδή, γεννάς?
1: Ναι, μετά το 15 Αύγουστο κάπου.
2: Α, τι ωραίο δώρο. Εντάξει, θα ταλαιπωρηθείς λιγάκι. Εκεί αγκαλιά με το κλιματιστικό θα είσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Του χρόνου όμως, τέτοια εποχή, θα μπορείς να το βάλεις και στον... μετά τον ένα χρόνο. Δεν το βάζω.
0: Εξαρτάται τώρα, εξαρτάται.
2: Εξαρτάται τι, άμα βγει σκυλί, παιδί. Τι,
0: δηλαδή. Εξαρτάται.
2: Δεν υπάρχει κάποιο. Πόσο ρε, παιδί μου.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Δεν θυμάται μόνο πατέρα και εκεί δύο. Κορίτσι μου, ελπίζω εσύ να τα καταφέρει καλύτερα και σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στον τομέα το γονεϊκό. Με έναν πόνο που λένε.
1: Με ένα πόνο σίγουρα.
2: Εντάξει, και όλα θα πάνε καλά. Το πρώτο σου είναι.
1: Τρίτο
2: παιδάκι είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Α, τα ξέρεις τότε καλά. Είσαι επαγγελματίας.
0: Ακουγόσουνα σαν πρώτο.
2: Ναι, κοίτα. Τα άλλα δύο πόσο είναι.
1: Το καλοκαίρι εν όψη και δεν μ' αρέσει.
2: Σωστό, σωστό. Τα άλλα δύο πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 6,5 και 4.
2: Τέλεια. Αντάξει, με το καλό να υποδεχτείτε λοιπόν και το μπεμπέτα ο καινούριο. Τι λένε τα μεγάλα?
1: Η μεγάλη είναι λίγο έτσι επιφυλακτική ακόμη. Η μικρή έχει ξετελαθεί, έχει αναλάβει αρμοδιότητες, οπότε όλα καλά.
2: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
0: Πάντως με τέτοια εμπειρία, Μέρη μου, θα έπρεπε λίγο να το προγραμματίσεις. Δηλαδή, λίγο να μειωθούν τα πάθη και να μπει λίγο το ημερολόγιο μπροστά και να φροντίσεις.
2: Και να πεις όχι Αύγουστο, 6,5
0: μήνες νωρίτερα, ναι.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά δεν γίνεται μόνο του από τη μία πλευρά. Δεν
2: είναι τώρα.
0: Κατά, ήταν ο άλλος ο παθιάρης, μάλιστα.
2: Καταλάβαμε, ήταν ο άλλος παθιάρης, όπως είναι και ο δικός μας παθιάρης. Εκεί δεν συγκρατούνται. Εντάξει, κορίτσι.
0: Φιλιά πολλά, να σε καλά. Λοιπόν, soundist.gr.
2: Είναι να μπλέξεις με τέτοιο άντρα τώρα. Κάθετος έμπλεξε η Μέρη, έμπλεξε η
0: δεύτερη. Ναι, είναι στο στερό, ρε, άμα
2: πάθος, ρε, πάθος, πάθος, μόνο πάθος.
0: Happy Pharrell Williams.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χρυσταφορίδη. Κάθε πρωί, Δευτέρα Παρασκευή, 6.30 με 10. Ο Φαρέλ Williams και το Happy, πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Στο πόδι διαβάζω ακόμη οι αρχές για την μυστηριώδη οσμή. Την ψάχνουν στα νότια προάστια και περιμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι δηλαδή, αν θα ξεχαστεί.
1: Γιατί δεν βάζουμε το δορυφόρο? Αυτού του δορυφόρου δεν έχουμε κανέναν.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν έχουμε έναν, έχουμε πολλού. Ναι.
1: Α, αυτοί, γιατί δεν βάζουμε αυτού να κινηθούν?
0: Θα είναι απασχολημένοι με άλλε εργασίε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
1: Πάντως, την πυρηνική ενέργεια που φτιάχνουμε.
0: Φτιάχνουμε.
1: Δεν φτιάχνουμε και κάτι πυρηνικά?
0: Όχι, δεν φτιάχνουμε πυρηνικά.
1: Α, θα
0: έχουμε σημεία που θα εγκαταστήσουμε πυρηνικά, αν γίνει όλο αυτό πραγματικότητα, άλλο χώρο τη Γαλλία κατά βάση.
1: Α,
0: θα φτιάξουμε εμεί.
1: Πάρκινγκ θα είμαστε.
0: Α πούμε ότι θα είμαστε, ναι. Θα είμαστε ένα πάρκινγκ, ναι. Ένας χώρος αποθήκευσης.
1: Μάλιστα,
0: okay.
1: Αναμονής.
0: Τετάρτη σήμερα το βράδυ, θυμίζουμε, 10 η ώρα, ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Αστον Βίλα. Θα μεταδοθεί ζωντανά και στο antenna.gr και στο Antenna Plus. 9.30 το pregame, 10 η ώρα ο αγώνας, 12 η ώρα το The Football Show με όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού, σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights. Σήμερα το βράδυ, Φράιμπουργκ, Αστον Βίλα, Europa League, τελικός φυσικά στον Antenna, στο antenna.gr και στο Antenna Plus. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα, στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα.

αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπολού, στο Δαφνή, ασθενής 58 ετών στραγγάλισε συγκάτοικό του μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ο 58χρονος να επιτεθεί στον συγκάτοικό του και να τον στραγγαλίσει με τα χέρια του. Τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έριξαν φορτηγάκι σε ATM στο Πόρτο Ράφτη, εγκατέλειψαν το φορτηγάκι και διέφυγαν με άλλο όχημα, ενώ άρπαξαν δύο κασετίνες με χρήματα. Ο οδηγός λεωφορείου των ΚΤΕΛ Μαγνησίας εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Βόλο προς τη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τα Μάλγαρα, αντίκρισε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια με δύο μικρά παιδιά να τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε, πήρε τους πυροσβεστήρες και με ψυχραιμία έσπευσε στο σημείο που κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνάδελφοι και επιβάτες συνεχάρισαν τον οδηγό για την άμεση αντίδρασή του. Σεισμός 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στο Σορονικό. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην Ίδρα. Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας επεκτείνει υποχρεωτικά τις νέες κλαδικές συμβάσεις σε επισητισμό και βιομηχανία ζαχαροδών προϊόντων. Οι αποδοχές θα είναι αυξημένες μέχρι και 19,6% σε σχέση με τον σημερινό κάτωτο μισθό. Η ΕΑΔΕ με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλει από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα ανάλογα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ΦΠΑ και Ε9.
16: Easy Sports.
17: Η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από απουσία 22 χρόνων. Σε αυτό συνέβαλε και η Bournemouth, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Manchester City στο Vitality. Ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League ανάμεσα στη

Η Φράιμπρουκ και την Άστον Βίλα έρχεται απόψε στις 10 το βράδυ στο Μπεσίκτας Στέντιουμ της Κωνσταντινούπολης και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Easy weather. Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Αττική, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Και επιστρέφουμε 2 λεπτά μετά τις 9 για την την τελευταία ώρα του Easy Breakfast, γιατί ουσιαστικά είναι 3,5 ώρες, αν και θα πρέπει να είναι 3 ώρες. Παλιά εκπομπές ήταν 7 με 10 και το 7 με 8 θεωρούνταν ξημερώματα. Και τώρα πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω.
1: Να θυμάσαι ότι εγώ είχα ζητήσει το. Θέλανε από τις 6 και το έκανα εγώ 6,5. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
0: Εγώ θυμάμαι ότι όταν είχα τότε συζητήσει, μου είχαν πει. Όχι, με σένα, ναι. Όχι, ενώ μου είχαν πει ότι η Μαρία Κωνσταντάκη θέλει 7. Και σε του μπάραν και σε πήγαν 6,5. Εγώ θα στηριχθεί σε σένα.
1: Πάμε να δώσουμε ένα βιβλίο. 3 βιβλία φανταστικά από τις εκδόσεις Διόπτρα. 3 βιβλία για τις μικρές πράξεις καλοσύνης και τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. 24 ώρες ανοιχτά του Kim Ho Yeon. Ένα feel good βιβλίο που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Κορέα, στην Νότια Κορέα. Οντισιόν της Katie Kitamura. Τώρα και αυτό το βιβλίο τι να πούμε. Βρέθηκε στη βραχία λίστα των Booker 2025. Λίστα με τα 10 κορυφαία βιβλία της χρονιάς από Time Magazine και Publishers Weekly. Καλύτερο βιβλίο της χρονιάς από πληθώρα μέσων. Και επίσης στη μακρά λίστα για το National Book Critics Circle Award for Fiction 2025. Μιλάμε για το αριστούργημα. Και ελπίδα βέβαια και άλλες ιστορίες του John Maxwell Cucci. 8 ιστορίες για την αγάπη, το θάνατο, τα γυρατιά, τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, τα ζώα, τον κόσμο. Αυτά τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα τα διεκδικείτε με ένα απλό μήνυμα.
0: Γράφετε Διόπτρα και το στέλνετε στο Viber 6981-972-972. Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό, έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό, το μποτιλιάρισμα κατεβαίνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας κλασικά μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά για όσους κατεβαίνουν από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Για όσους ανεβαίνουν από την Κατεχάκη και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου ψηλά εδώ στον παράδεισο Αμαρουσίου. Η Μεσογείο στην κάθοδο κυρίως από το σταθμό νομισματοκοπείου και κάτω προς τους Αμπελόκηπους κατά διαστήματα και στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη και του Χολαργού. Η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς την Κηφισία είναι επιβαρημένη. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Κεντρικά η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση Λεωφόρου Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και λίγο νωρίτερα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Τα περισσότερα προβλήματα είναι στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα η κίνηση συνεχίζει μέχρι και περίπου λίγο μετά τη Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και το Παλιοφάλιρο, ενώ κίνηση συναντούν οι οδηγοί και από το Φαλιρικό Δέλτα και σε όλο σχεδόν το μήκος της Ποσειδόνος και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά, ακτή Ποσειδόνος, ακτή Κονδύλη, Κόνωνος Αλυπίδου και 34ου Συντάγματος Πεζικού, οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου κλασικά από το Περιστέρι. Και η επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30. Αυτά, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Bon Jovi και Always.

0: Πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αρκετά παλιότερο αυτό βεβαίως. Από τη Σάντρα Μαρία Μαγδαλένα. Θα σε πάω λίγο παλιότερα. Θα σε πάω όμως αργότερα από το Μαρία Μαγδαλένα.
1: Ναι, ναι. Πότε
0: στα τέλη των 90s που η Aqua, αν τους θυμάσαι, σημείωναν τεράστια επιτυχία με τον Barbie Girl. Α, με Barbie Girl. Αυτό, ναι. Για το οποίο είχα φάει και μήνυση από την εταιρεία. Αλλά δικαστήριο τους δικαίωσε και το τραγούδι το θεώρησε θεμητή παροδία και τους επέτρεψε να το χρησιμοποιούν. Γιατί μετά από 30 χρόνια, λέει, παρουσίας. Οι Aqua διαλύονται. Διαλύονται οι Aqua. Όπως είπαν οι ίδιοι, ήρθε η ώρα να προστατεύσουν ό,τι έχουν δημιουργήσει, δηλαδή τον Barbie Girl. Εντάξει, και άλλα δύο τραγούδια που βγάλανε αργότερα. Αυτή εντωμεταξύ η τραγουδίστρια των Aqua.
1: Ναι.
0: Η Λενέ, πώς λέγεται, η Λενέ Νίστρομ.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Σ' άρεσε.
0: Κούκλα. Την είχα γνωρίσει από κοντά σε κάτι βραβεία. Εκεί κοντά στο 2004-2005, ναι. Μιλάμε για κούκλα. Η οποία εντωμεταξύ.
1: Ωραία, Στάθη, να σου πω κάτι. Κάτσε τι μεγάλη έχει ζήσει κι εσύ έτσι. Όλοι. Τη Ζιζέλ είχε δει.
0: Όχι τη Ζιζέλ, όχι την.
1: Την Χάιντι Κλουμ.
0: Την Χάιντι Κλουμ, ναι. Στην ίδια βραβεία ήταν.
1: Είσαι σε ένα σταθμό που η γυναίκα σου.
0: Ναι.
1: Και στεφάνι σου. Και σύντροφό σου. Η Μόνικα Μπελούτσι.
0: Ναι, ναι. Γίνομαι στο διεθνές,
1: κάθε χρόνο
0: set,
1: συνέντευξη από τον γαμπρό. Τον Τζακ
0: Σαβορέτη. Άρα έχω γνωρίσει και τον Τζακ Σαβορέτη.
1: Ναι.
0: Λέω, κάνω παρέα μόνο με διάσημους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή εντωμεταξύ, άκου, είχε σχέση. Με, ήταν τρεις η Aqua, η κοπέλα αυτή και άλλοι δύο.
1: Ναι.
0: Είχε σχέση με τον έναν από τους δύο.
1: Από τους Aqua.
0: Από τους Aqua, ο οποίος την ανακάλυψε σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τραγουδούσε.
1: Και μετά
0: παντρεύτηκε
1: τον άλλον.
0: Τον παντρεύτηκε κιόλας. Έκανε και παιδιά και χώρισε και με εκείνον.
1: Α, ωραία, αλλά όλοι φίλοι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μπάσχε
1: ναι, και εσείς τα μισή μουσικά.
0: Ολοκληρώσανε την παρουσία του στη διεθνή δισκογραφία.
1: Ωραία, τέλεια. Αυτή τώρα πώς είναι. Εμφανισιακά. Είναι. Επειδή σ' άρεσε από ό,τι κατάλαβα.
0: Καλά, τώρα είναι δύο χρόνια, μεγαλύτερη από μένα.
1: Τι λες, ναι. Πω, εσύ μόνο με επιπίνει.
0: Στην ηλικία σου.
1: Ναι, και σαν την πεθερά σου δηλαδή. Είναι στην ίδια ηλικία με την πεθερά σου. Ωραία, εντάξει, καλά είναι, ωραία, μια χαρά.
0: Τι έλεγες λοιπόν για τη μουσική.
1: Ναι, πάμε λοιπόν στη μουσική. Διάβαζε το Billie Jean. Εξαιτίας της ταινίας Μάικλ που βγαίνει από αυτή την εποχή, παίζεται στους κινηματογράφους και που κάνει συγκλονιστική πορεία και στην Αμερική.
0: Ανέβηκε πάλι στην κορυφή.
1: Ναι, στην κορυφή του Billboard Global 200. Τέσσερις δεκαετίες τώρα μετά την κυκλοφορία. Δηλαδή, μιλάμε το 1986.
0: Μιλώντας για Μάικλ Τζάκσον, The Way You Make Me Feel, και σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills.

0: η Taylor Swift, πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast, Pay Your Bills νούμερο 2, μιας και δώσαμε τα 78 λεπτά, 78 ευρώ και κάτι ψηλά στη Μέρη λίγο νωρίτερα, να ανακοινώσουμε και τον δεύτερο ή μάλλον τη δεύτερη τυχερή, η οποία είναι και στο όριο με το λογαριασμό της, διότι κάθε λογαριασμός που πληρώνουμε εδώ στο Easy Breakfast και πλησιάζουμε πλέον τις 30.000 ευρώ που έχει δώσει το Pay Your Bills, είναι ως 150 ευρώ τη φορά. Εσείς επισυνάπτετε το λογαριασμό σας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αν είστε νέοι στην παρέα μας, στο soundist.gr κάθετος Easy972 και εμείς πληρώνουμε δύο λογαριασμούς κάθε μέρα. Κληρώνεστε, επικοινωνείτε μαζί μας, βγαίνουμε στον αέρα και παίρνετε τα χρήματά σας και ελπίζουμε να το κάνει η
1: Δέσποινα. Γύρνα ξανά η Δέσποινα. Ταυζήτα, το επίθετο, έτσι ξεκινάει, με κινητό που τελειώνει σε 8-8-3.
0: Τι είναι? Τι είναι, ρε?
1: Τίποτα.
0: Επικεφαλικό.
1: Ναι. Και λογαριασμό.
0: Πρώτη φορά. Όχι, είπα τι έγινε και δεν κουνήθηκε. Και λέω Παναγία μου, να το, αυτό είναι το The Real Thing. Το όλα τα λέτανε πρόβα. Να τη. Η ζωντανή μετάδοση.
1: Λογαριασμό ρεύματο αξία 148 ευρώ.
0: Τι κόλλημα ήταν αυτό? Γιατί κολλάει, έτσι. Λέω τι έγινε και τη βλέπω. Και είναι, παραμένει κολλημένη. Και λέω This is the real thing. Να το, έτσι είναι. Προετοιμάζεσαι και όταν σου συμβαίνει δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Ναι, πραγματικά δεν έκανες και κάτι. Δηλαδή είπες απλά τι έγινε. Τι έγινε.
0: Κόλλησα, ρε,
1: μα πρέπει να σου πω κάτι. Θα μου δώσεις πρώτες βοήθειες τι έγινε, τι έγινε. Πάρε ένα τηλέφωνο, τουλάχιστον το 911. Το 100. Το...
0: Αν πάρω το 911, θα βάλω και μπροστά 00 κτλ. Θα μου πούνε τι. Ότι ερχόμαστε και μπορεί να φτάσουν γρηγορότερα. Δέσποινα Ταυζήτα με κινητό που τελειώνει σε 883.
1: Ανάλυση.
0: Είναι φοβερό.
1: Και λογαριασμό ρεύματο αξίζει 148. Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Δέσποινα. Συγχαρητήρια, 148
2: ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι και γρήγορη.
2: Ωραία. Είμαι πολύ γρήγορη.
0: Ωραία, νέα. Λογαριασμό ρεύματο λοιπόν πληρωμένο από το Easy Breakfast. Συγχαρητήρια.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ακούω κάθε μέρα. Είστε καταπληκτικοί. Τρελαίνομαι πώ η Μαρία σταχώνει συνέχεια, ρε Συστάση. Μπράβο.
0: Όσα δεν φτάνει αλεπού, ξέρει.
1: Τα καλή κρεμαζάκια.
2: Και είσαι και άνετο. Μπράβο, Μαρία.
1: Και είσαι και άνετος, μπράβο Μαρία, τέλειο. Λοιπόν, Δέσποινα, παραλίγο να πάω το κεφαλικό. Θα ήθελα λοιπόν. Κόλλησα, κάλυψα το κεφάλι μου τέλος πάντων και είχα ένα μικρό κενό. Οπότε θέλω αυτή τη στιγμή να κάνουμε το εξής θεατρικό παιχνίδι. Μόλις έχω πάθει εγκεφαλικό, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξω, αλλά σε παίρνει ταυτόχρονα και ο Στάθης και σου λέει ότι κέρδισε 148 ευρώ. Δεν θα είσαι τόσο χαρούμενη. Πάμε λιγάκι να το παίξουμε. Έχω πάθει εγκεφαλικό εγώ.
2: Τι θες να κάνω την έκπληκτη, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, θα σου πει ο Στάθης, θα τη πει ότι έχω πάθει εγκεφαλικό, αλλά ότι κέρδισε 148 ευρώ.
0: Δέσποινα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο. Ποιο θέλεις πρώτα, το καλό ή το κακό?
2: Το καλό.
0: Το καλό είναι ότι κέρδισε 148 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
2: Τέλεια.
1: Πες και το κακό.
0: Το κακό είναι ότι.
2: Ποιο είναι το κακό?
0: Η Μαρία έπαθε εγκεφαλικό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, όμως είναι μέσα στη ζωή.
2: Εντάξει, μωρέ, μέσα στη ζωή.
0: Ήταν και σε επικίνδυνη.
2: Η ιατρική έχει κάνει θαύματα. Ναι. Μια χαρά θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάνει θαύματα.
2: Αλλά κοίταξε, και μία πάστα να φάει όπως το θεατρικό φέτος θα στρώσει.
1: Θα στρώσει, ωραία.
0: Αναστήθηκε. Άκουσε πάστα και αναστήθηκε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Μα να μην μπορείτε να καμωθείτε του στεναχωρημένου.
0: Γιατί να του καμωθούμε? Εμεί εδώ είμαστε αληθινοί, δεν είμαστε.
1: Λίγο ρε παιδί μου, μια στεναχώρια λίγο ότι η άλλη πήρε τα 148 ευρώ μέσα στη χαρά. Τίποτα, τίποτα. Τώρα δεν τη ρωτήσαμε τι θα τα κάνει κιόλα.
0: Τι να τα κάνει. Τα λουλούδια στην κηδεία σου. Τι να τα κάνει.
1: Ένα στεφάνι ωραίο.
0: Ακριβώς, ένα ωραίο στεφανάκι. Πάμε. Έρος Ραμαζότη, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. Ουνάτι Μοντιπάτσε, πρωινό Τετάρτη, τον Easy 97,2.

0: Ο Έρος Ραμαζώτη για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στον Easy και το Easy Breakfast.
1: Και εσείς τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε στον Άγιο Κωνσταντίνο, σε κάτι φίλες μου αναφέρομαι, γιατί μου στείλανε ότι πάνε να κάνουν μπάνιο.
2: Πραγματικά, ναι, μόνο αυτοί μας ακούνε. Ένα ζευγάρι που πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Αυτές οι δύο συγκεκριμένα που έχουν και λευκή επιδερμίδα, πώς θα προστατευτείτε κότσι από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα θα έχετε και ενυδάτωση με το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, ιδανικό αντιλιακό για εσάς τις λευκούλες μου, πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και τον μπλε φως, μοναδική σύνθεση ενυδάτωση σε βάθος ενίσχυσης ελαστικότητας του δέρματος με αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει και από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνι άρωμα, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops, SPF 50+.
0: Προστατεύει, έτσι, και όχι προστατεύει.
1: Προστατεύει, δεν προστατεύει.
0: Πάμε.
1: Κάπου τα προστατεύει.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε πρωινό Τετάρτης. Κατά αυτό το χαλί δεν το μπορώ, με σέρνει, δηλαδή είναι πολύ αργό, δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε πρώτον το Easy Movie Experience, powered by the E.
1: Έρχεται ακόμα μία ταινιάρα στην Gold Class των Village Cinemas. Ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσεις μια ταινία, διότι έχεις την οθονάρα, κινηματογραφική εμπειρία με φαγητάρα, ποτάρα και luxury seats.
0: Βέβαια.
1: Προσέξτε τώρα, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη προβολή. Δηλαδή, εσείς δηλώνετε συμμετοχή σε μια ταινία που δεν ξέρετε ποια είναι, όμως είναι σίγουρο ότι είναι ταινιάρα, ότι είναι καταπληκτική ταινία, ότι είναι από αυτές τις ταινίες, είτε μιλάμε για πιο παλιά, για κλασικές, ναι, ή
0: σουβού,
1: από τα καινούργια blockbusters. Ναι. Μπορεί να είναι ρομαντική, μπορεί να είναι περιπέτεια, μπορεί να είναι δραματική. Για αυτή την ταινία τώρα έχουμε τα εξής στοιχεία.
0: Η ταινία αυτή λοιπόν συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις.
1: Αχα,
0: η προβολή είναι Παρασκευή 29 Μαΐου.
1: Όνειρο.
0: 9 και 4. Για να διεκδικήσετε διπλές VIP προσκλήσεις, soundis.gr, / Easy972, μοναδικό Easy Movie Experience, powered by they. Να πούμε για να δώσουμε μία τάξη ότι η προηγούμενη προβολή είχε την ταινία Michael και η προ-προηγούμενη προβολή είχε την ταινία Amnet.
1: Μάλιστα. Okay. Ακριβώς για να καταλάβετε το στυλ δηλαδή.
0: Κατά τα άλλα, κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό, στην Άνοδο, από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Κάθοδο, από την Αττική Οδό κατά διαστήματα προς τους Αγίους Αναργύρους, Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου, Κηφισία στην Άνοδο, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παραμένει επιβαρημένη Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και η Μεσογείο στην Κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλίση Σοφία στην Κάθοδο προς το Σύνταγμα. Η Συγκρού στην Άνοδο από το Νέο Κόσμο και πάνω. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Παραλιακά η Ποσειδόνος προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντέρου και του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας και η Νέα Παραλιακή από τον κόμβο του Σεφ. Μικράς Ασίας ουσιαστικά όπως λέγεται, προς το λιμάνι του Πειραιά, συντοκαρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο μεταξύ άλλων θα σας πούμε τι μπορείτε να κάνετε, ό,τι μπορείτε να κερδίσετε και ταυτόχρονα να ωφεληθείτε και εσείς ως γονείς και τα παιδιά σας που θα πάνε κατασκήνωση 2 εβδομάδες. Και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Win-win που λένε.
1: Έτσι.
0: Καζάν, καζάν, πώς το λένε οι γείτονες.
1: Προς
0: το παρόν.
1: Καζάν.
0: Deep, deep. Fry Heights, το Easy Breakfast.

0: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. The Weekend Blinding Lights, πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Θυμίζουμε ότι αν θέλετε να χαρίσετε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό, μπορείτε να μπείτε στο sportsvillage.gr, διότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για τη φετινή σεζόν. Μιλάμε για ένα καταπράσινο περιβάλλον με 20 και περισσότερες αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τένις, γυμναστήριο, αερόμπικ, δρόμους για ποδηλασία, πάρα πολλές ακόμη δραστηριότητες. Τα παιδιά περνάνε αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός είναι το τρίπτυχο φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό και εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή μετά από κλήρωση, να κερδίσετε μια συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου ως και 29 Ιουνίου. Άρα στέλνετε τη λέξη κατασκήνωση στο Viber μας 6981972972. Ένας νικητής με νικήτρια κάθε μέρα ενημερώνεται με μήνυμα στο κινητό του κινητό της και την Παρασκευή ο νικητής για το διβδόματο αυτό 15 με 29 Ιουνίου αξίας 650 ευρώ Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό. Έχεις να προσθέσεις κάτι πριν πάω παρακάτω?
1: Έχω να προσθέσω το εξής, ότι πόση ώρα κάνεις, μπορείς να κάνεις το Θεσσαλονίκη Αθήνα με ρόλερς.
0: Με ρόλερς?
1: Με ρόλερς.
0: Αυτά στα πόδια τα...
1: Βεβαίως, διότι υπάρχει ο Batman στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυκλοφορεί με ρόλερς, διότι τον πιάσανε. Ήταν ένας τύπος ντυμένος Batman, που, γιατί να αμφιβάλλουμε ότι είναι ο Batman, μπορεί και να είναι ο
0: Batman.
1: Και Batman,
0: ναι.
1: Ακριβώς, και κάτι να είχε πρόβλημα με τη στολή και να μην μπορούσε να... Κάτσε, όχι, ο Batman δεν πετάει, δεν είναι ο Superman.
0: Ο Batman δεν πετάει.
1: Αλλά
0: Batman...
1: να είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του, λοιπόν.
0: Το Batmobile, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και πήρε τα ρόλερς. Τα Batrollers.
1: Τα Batrollers, λοιπόν. Μάλιστα. Και σκέφτομαι τώρα, μήπως τον κατεβάσουμε κάτω και βρει τι γίνεται με την οσμή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Batman, δεν θα πω ντυμένος Batman, θα πω ότι είναι ο Batman, το δέχομαι.
1: Είναι ο Batman.
0: Στη Θεσσαλονίκη εθεάθησε σε ρόλερς.
1: Μάλιστα, κανονικά με την κάπα του και δεν. Στο δρόμο πήγαινε.
0: Έλαβε μια κλίση και πήγαινε.
1: Ακριβώς, πήγαινε.
0: Και τον θέσεις να τον φέρουμε εδώ.
1: Κάτω στην
0: Αθήνα. Μιας και οι αρχές δεν έχουν βρει σε τι οφείλεται η οσμή.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να βοηθήσει ο Batman να βρει την οσμή.
1: Στο Σαλονικό λέει εντοπίζεται η πηγή της έντονης οσμής, λέει ο καθηγητής Δήμος Τένις
0: Αριγιάννη. Ο Batman τι λέει.
1: Αυτό θέλω να δω. Ο Batman τι λέει. Και έχει ενημερωθεί
0: εδώ που τα λέμε από τους άλλους δεν έχουμε βγάλει άκρη.
1: Ας
0: έρθει ο Batman.
1: Ας έρθει ο Batman. Μπορεί κάτι να ξέρει.
0: Everybody's changing και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast. Που παρεπιπτόντως, παρόλο που περίμενα να βρεθεί σωστή απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότ, τέταρτη μέρα συνεχόμενη. Τι άλλο να βάλω?
1: Μήπως δεν μας ακούει κανείς?
0: Τι άλλο να βάλω?
1: Στέλνουν μηνύματα.
0: Πώς δεν στέλνουν, εντάξει, είπαμε, εντάξει. Στέλνουν. Και δεν το λέω το στυλ, στείλαν δύο και λέω, χαμός γίνεται. Όχι, στέλνουν, εντάξει, αλλά δεν το βρίσκουν. Τι να κάνω.

0: Η Keen, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε, αν υποφέρετε από ναυτία, υπάρχει το Travel Fix ODF. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα το οποίο έχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, πολύ βασικό, χωρίς συντηρητικά και βεβαίως μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία. Το 95% των σπιτιών στις ΗΠΑ. Το έχουν, έλεγε εύκολη ερώτηση, Νότ.
1: Έσχος.
0: Σωστή απάντηση ήταν ένα μπουκάλι κέτσαπ.
1: Μάλιστα.
0: Και περισσότερα αύριο, που πλέον έχει γίνει παιχνίδι τώρα, αρχίζει αυτή η πρόκληση, το challenge αυτό.
1: Πότε θα
0: το
1: σπάσει.
0: Σερί, πότε θα σπάσει το σερί, αρχίζει και μεγαλώνει. Αύριο 8 παρα 20 το πρωί θα κλείσουμε όπως πάντα με την καλή είδηση, το καλό νέο της ημέρας που φέρνει στην παρέα μας και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Έρχεται από την Πορτογαλία και την Αντιγόνη Ντριτσμπιώτη, την αθλήτριά μας, η οποία επέστρεψε στην Πορτογαλία μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα αποχής λόγω τραυματισμών και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον ημιμαραθώνιο Βάδιν, σπάζοντας ταυτόχρονα το πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:36:33. Και είναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτή η καλή είδηση, αλλά είναι πολύ ωραία είδηση και το ποστάρισμα που έκανε μετά, η οποία έγραψε στα 42 μου, έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, έχουν ψυχή, πείσμα, καρδιά. Και με αυτό θα κλείσουμε.
0: Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, η Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι και ο Νίκος Μάντζος στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: προωθούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάμε.

0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της συμμορίας που δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια στα βόρεια της Κρήτης, κάνοντας εκβιασμούς και καταπάτηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι έχουν αποκομίσει συνολικά παράνομα κέρδη που ξεπερνούν το 500.000 ευρώ, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 6 άτομα. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την έντονη οσμή αερίου που έγινε στη χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η πηγή του. 40χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη γιατί χρέωσε διπλάσια χρήματα τους τουρίστες για να τους μεταφέρει από την Αθήνα στον Πειραιά. Επίσης, δεν είχε θέσει σε λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έριξαν φορτηγάκι σε ATM στο Πορτοράφτη, εγκατέλειψαν το φορτηγάκι και διέφυγαν με άλλο όχημα, ενώ άρπαξαν 2 κασετίνες με χρήματα. Σήμερα ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 26 Μαΐου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση στην Τεχεράνη.
2: Easy Sports.
1: Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από απουσία 22 χρονών. Σε αυτό συνέβαλε και η Bournemouth, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Manchester City στο Vitality. Ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League ανάμεσα στη Freiburg και την Aston Villa έρχεται απόψε στις 10 το βράδυ στο Besiktas Stadium της Κωνσταντινούπολης και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
2: Easy Weather.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους παροδικές νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε. Σε περίπτωση που ανυπομονείτε, κάτι γίνεται, κάποιο φως στο τούνελ βλέπουμε. Εμείς και σήμερα θα μείνουμε παρέα και θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε και όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο, αγαπημένος μου Mark Ronson στο Uptown Funk εδώ στον Easy 97,2, παρέα με τον Bruno Mars. Τώρα είναι η Roxette και το Spending My Time εδώ στον Easy 97,2.

και Λαλούνα στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα είναι της Αγίας Λιδίας, οπότε θα πούμε τα χρόνια τα πολλά σε όλα αυτά τα κορίτσια με αυτό το υπέροχο όνομα. Λιδία, Λίδα και πόσο μου αρέσει έτσι που τα τελευταία χρόνια οι millennials γονείς, νομίζω κυρίως, επιλέγουν τόσο ξεχωριστά ονόματα για τα παιδιά τους. Και κάπως έτσι να σας πω ότι βρέθηκα στην παιδική χαρά με την κόρη μου την προηγούμενη εβδομάδα. Γνωρίσαμε μία παρέα αγοριών που τα ονόματά τους ήταν Ορέστης, Φίλιππος, Οδυσσέας, Έκτορας. Και λες ρε παιδί μου, τι ωραία! Είμαστε δημιουργική γενιά, μας αρέσει πολύ, δεν πειράζει, ας μας κοροϊδεύουν, εμείς το απολαμβάνουμε. Delta Goodrem, Lost Without You για τη συνέχεια εδώ στο Easy.

Κυρίες όλων των εποχών, είναι το πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα μένουμε μέχρι τις 2 και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Τι να σας πω, ότι έχουμε ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ, δηλαδή και δύο αυτοκίνητα σας χαρίζαμε με τόσα χρήματα. Εμείς όμως έχουμε επιλέξει έτσι να προσφέρουμε χαρά σε όσο περισσότερους από εσάς γίνεται, οπότε έχουμε αναλάβει να πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να μπείτε στο soundis.gr κάθετο CZ972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί οι δυο τους καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Και όπως σας είπα, από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε, δηλώστε συμμετοχή και καλή επιτυχία. Τζιτζι Δαλέζιο και Αμορεμίο σε λίγο. Αμέσως τώρα το κορίτσι αυτό είναι η Ρέι και το Where's My Husband.

0: μας είναι το Smooth εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 και οι ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas, που είναι φυσικά ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσουμε μια ταινία. Μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats μας περιμένει. Η ταινία είναι μυστήριο, αλλά αυτό καθόλου δεν μας ενοχλεί, γιατί εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν ψάχνουμε την ταινία. Ζούμε την εμπειρία, και η επόμενη προβολή είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ. Ενώ να σας πω έτσι ένα μικρό hint, ότι πρόκειται για μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Αν θέλετε να διεκδικήσετε VIP διπλές προκλήσεις, μπαίνετε τώρα στο soundist.gr / Easy972 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία σε όλους, είναι το Easy Movie Experience powered by the E. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ.
2: Σήμερα. Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ, και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
2: Α, ναι.
3: Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού με το τραυματικό σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάφης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2. Να δω.

0: σας, πάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Λοιπόν, πάμε στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Ο Easy 97,2 προτείνει.
15: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: See, I tend to you στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα,

Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθησαν 4 ημεδαπείς σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία. Οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτι όπου έμεναν 2 άλλοι ημεδαπείς και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. 14χρονος συνελήφθη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Χθες βράδυ εντοπίστηκε να κάνει γκράφιτι μαζί με άλλα άτομα σε τείχο πλατείας στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία. Επεισόδιο δραματίστηκε χθες σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. 2 γυναίκες από την Γεωργία συνόδευαν συγκινικό τους πρόσωπο όταν άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα με τον νοσηλευτή τραυματίο φορέα. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και συνελήφθησαν κατόπιν μήνυσης για αδιατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας ενώ νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση. Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η αστάθεια του καιρού εξακολουθεί. Συνοδεύεται από αέριες μάζες που φέρουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ψυχρή ροή αέρα από τα Βαλκάνια αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και τα τέλη Μαΐου. 40χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη γιατί χρέωσε διπλάσια χρήματα στους τουρίστες για να τους μεταφέρει από την Αθήνα στον Πειραιά. Επίσης, δεν είχε θέσει σε λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Σε ισχύ τίθεται τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης τουλάχιστον για μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 95% τα παλιά σπίτια, κατοικίες ή διαμερίσματα.
6: Sports. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα απόψε στις 10 το βράδυ διεκδικούν το τρόπαιο του Europa League στην Κωνσταντινούπολη στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της σεζόν που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
8: Easy weather.
7: Ηλιοφάνεια με κατατόπους παροδικής νεφώσης από το μεσημέρι. Λίγες βροχές αναμένονται από το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Να σας πω την αλήθεια, ανυπομονούμε και για πιο υψηλές θερμοκρασίες. Έχω αρχίσει ήδη και βρίσκω άρθρα τα οποία λένε για τις κοντινές παραλίες στην Αττική, για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Αλλά να σας πω και κάτι, αν δεν φτάσει η θερμοκρασία τους 30, είναι λίγο δύσκολο να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως σίγουρα. Πάμε στις επιτυχίες μας. 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις ξεκινούν τώρα.

Touch εδώ στον Easy 97,2 και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, είτε εσείς οι ίδιοι δίνετε εξετάσεις φέτος, είτε έχετε στο περιβάλλον σας παιδιά που δίνουν εξετάσεις, είναι ότι δεν είναι αυτές οι εξετάσεις που καθορίζουν το μέλλον μας. Το μέλλον μας το καθορίζει η ίδια μας η προσωπικότητα, οι άνθρωποι που γινόμαστε μέσα από την προσπάθεια, μέσα από τα όνειρα και μέσα από τη δύναμη που επιδεικνύουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα όμορφο αύριο. Αυτό νομίζω ότι όσοι είμαστε έτσι λίγο μεγαλύτεροι, αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε πάρα πολύ εύκολα, ότι δεν είναι αυτός ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα όμορφο αύριο. Αν νιώθετε ότι θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε να καλέσετε στο 10306 που είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αυτό μπορείτε να το κάνετε δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, γιατί δεν είστε μόνοι σας, είμαστε ένα. Είναι το 10306, καλείτε όλο το 24ωρο, είναι δωρεάν, είναι ανώνυμα και εκεί μπορείτε να μιλήσετε για ό,τι θέλετε και για ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, για τη συνέχεια.

In the air tonight είναι ο Phil Collins εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα, και ο Easy σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Και αυτό θα συμβεί στις 6 και 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ, το οποίο και θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης. Εκεί θα συναντήσουμε κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και φυσικά θα ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες με yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμό, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Κλείνουμε τα εισιτήριά μας στο ticketmaster.gr, χορηγός επικοινωνίας, ο Easy 97,2. Ed Sheeran, Bad Habits, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το OPA Festival Powered by Day, που έρχεται την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, και εκεί η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα δούμε τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους ξεχωριστούς Ότρα Ρότα, τους εκρηκτικούς Σουρλουλού και τους διονυσιακούς Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείνουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνουμε και εμείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μας θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
21: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Hayes με την υπέροχη φωνή του και το Insatiable εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Και θέλω να σας πω ότι και σήμερα σας κάνω το τραπέζι, αφού και σήμερα σας έχω μία δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να απολαύσετε το φαγητό σας από ένα φανταστικό ασιατικό εστιατόριο. Θέλω να μείνετε εδώ, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτή τη δωρεοεπιταγή. Προς το παρόν, μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Λοιπόν, πάμε στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.

0: Όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα. Όχι.
1: Είπε μπα το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Νίκαια διάρρηξη σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα. Οι δράστες, πιθανότατα Ρωμά, αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ και διέφυγαν με κλεμμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Στην Αμαλιάδα, άγριος καυγάς μεταξύ μαθητεριών σημειώθηκε το πρωί έξω από γυμνάσιο της πόλης. Η μία 13χρονη από τις τρεις μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην ασφάλεια Ήλιδας προκειμένου να υποβάλει μήνυση. Ο οδηγός λεωφορείου τον Κτέλ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Βόλο προς τη Θεσσαλονίκη όταν λίγο πριν τα Μάλγαρα αντίκρισε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια με δύο μικρά παιδιά να τυλίγεται στις φλόγες. Αμέσως σταμάτησε, πήρε τους πυροσβεστήρες και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνάδελφοι και επιβάτες τον συνεχάρισαν για την άμεση αντίδρασή του. Η ΑΔΕ με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλει από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα ανάλογα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και Ε9. Σήμερα ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι άνοιχτη για τις αιτήσεις μέχρι και τις 26 Μαΐου. Σε ισχύ τίθεται τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης τουλάχιστον για μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 95% τα παλιά σπίτια, κατοικίες ή διαμερίσματα.
7: Easy Sports.
8: Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από απουσία 22 χρόνων. Σε αυτό συνέβαλε και η Bournemouth, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Manchester City στο Vitality. Ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League ανάμεσα στην Freiburg και την Aston Villa έρχεται απόψε στις 10 το βράδυ στο Besiktas Stadium της Κωνσταντινούπολης και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
7: Easy Weather.
8: Ηλιοφάνεια με κατατόπους παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Λίγες βροχές αναμένονται από το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

μεσημέρι σε όλους. Είναι ο Easy 97,2. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε. 20 Μαΐου λέμε τα χρόνια τα πολλά στη Λιδία που έχει τη γιορτή της. Αύριο λέμε τα χρόνια τα πολλά στη μισή Ελλάδα, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο. Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως. Μην ξεχάσετε τους αγαπημένους σας να τους βάλετε στο calendar από σήμερα. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο, Αέρος Ραματσότη. Ριάννα τώρα, Died in your

Κατέ εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε, πάμε για φαγητό και πάμε στο Wagga Mama, το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσουμε και τώρα μας δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο της πόλης, αφού στο Wagga Mama στην Αιώλου θα απολαύσουμε καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εννοείται ότι είναι ιδανικότατο για όλους εμάς που αγαπάμε το sushi ή για όλους όσοι θέλουν να το δοκιμάσουν. Και αν είστε fans των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsukari, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagga Mama παγκοσμίως, μας περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε ράμεν, κάρι, noodles, μπάο, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και cocktails, ενώ ξέρουμε ότι στο Wagga Mama βρίσκουμε πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ νόστιμο και προσιτό, είτε για date night, είτε για after work dinner, είτε για έξοδο με την παρέα. Φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα, πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagga Mama είναι μια εμπειρία που δεν θες να χάσεις. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy για να διεκδικήσετε τη δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνετε απλά τη λέξη Wagga Mama στο Viber του Easy. 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Σε λίγο Alex Warren και Ordinary. Τώρα Amy McDonald, This is the Life.

Ordinary World εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Απόψε το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Στο κλίμα του match μπαίνουμε από τις 9.30 με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 το βράδυ δεν χάνουμε την εκπομπή The Football Show που μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights, φυσικά όλα αυτά στον Antenna. Shivers, Ed Sheeran.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω πώς είναι τα κέφια σας. Δεν ξέρω αν σας έχουν επηρεάσει έτσι τα διάφορα αστρολογικά και πλανητικά. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουμε την είσοδο της Αφροδίτης στο ζώδιο του καρκίνου. Από χθες συμβαίνει αυτό. Και αυτό θα μας επιτρέψει να φροντίσουμε τον εαυτό μας, αυτούς που αγαπάμε, να ασχοληθούμε το σπίτι μας, να αλλάξουμε όσο μπορούμε το περιβάλλον που μένουμε για να είναι πιο όμορφο και πιο ευχάριστο για μας και τους συγκατοίκους μας. Και όλα αυτά ευνοούνται μέχρι τις 12 Ιουνίου. Επίσης ευνοείται η συμβίωση, τα σχέδια για την ακίνητη περιουσία μας, αλλά και για τις οικογενειακές μας σχέσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όσον αφορά τώρα τα γενέθλια των διδύμων που ξεκινούν αύριο, μαζί με αυτά ξεκινά και μια πιο ανάλαφρη σχετικά περίοδος 4 εβδομάδων, κατά την οποία θα νιώσουμε την ανάγκη να κινηθούμε περισσότερο, να βγούμε έξω, να έχουμε περισσότερες επαφές με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις και τις ιδέες μας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μας αρέσουν οι δίδυμοι, είναι το ζώδιο της επικοινωνίας, είναι το ζώδιο της κίνησης και όπως είπαμε, ετοιμαζόμαστε από αύριο για τα γενέθλιά τους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not.
3: Χωρίς not, είπαμε, είναι εύκολη.
2: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
3: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
2: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα 8-0.
3: Θα ανοίξει τώρα.
2: Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
3: Θα ανοίξει να δει ένα σκεραυνό.
2: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου τάνκερ.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δύσκολες εποχές τότε. Αλλά οι κόποι μου απέδωσαν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: Κουάν και Tainted Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Επανέρχομαι με 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, για το ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τρεις εργένιδες.
21: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
22: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάς.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Είσαι εδώ.
26: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος

0: γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην ΑΦΠΑΚ, το τεράστιο φίδι είχε τυλιχθεί στους σημάντες ενός κινητήρα με αποτέλεσμα να σφινωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν το έρπετο χωρίς να προκληθεί τραυματισμός. 33χρονος από τη Ρόδο συνελήφθη. Τουρίστρια 28 ετών από την Φιλανδία τον κατήγγειλε για βιασμό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε στις αρχές Μαΐου, αλλά καταγγέλθηκε 10 μέρες αργότερα. 28χρονη είχε βγει το βράδυ με τον 33χρονο, ο οποίος τη συνόδευσε στο τέλος της βραδιά στο σπίτι της. Όπως κατήγγειλε, στη συνέχεια συνευρέθηκαν ερωτικά χωρίς τη θέλησή της. Στην Αμαλιάδα, άγριος καυγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το πρωί έξω από το γυμνάσιο της πόλης. Η μία 13χρονη από τις τρεις μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην ασφάλεια Ήλιδας προκειμένου να υποβάλει μήνυση. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της συμμορίας που δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια στα βορίζια της Κρήτης, κάνοντας εκβιασμούς και καταπάτηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι έχουν αποκομίσει συνολικά παράνομα κέρδη που ξεπερνούν το 500.000 ευρώ, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 6 άτομα. Στην Νίκαια, διάρρηξη σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα. Οι δράστες, πιθανότατα Ρωμά, αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ και διέφυγαν με κλεμμένο υιοταχή αυτοκίνητο. Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας επεκτείνει υποχρεωτικά τις νέες κλαδικές συμβάσεις σε επισιτισμό και βιομηχανία ζαχαροδών προϊόντων. Οι αποδοχές θα είναι αυξημένες μέχρι και 19,6% σε σχέση με τον σημερινό κατώτατο μισθό.
3: Easy Sports.
2: Ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League ανάμεσα στη Freiburg και την Aston Villa έρχεται απόψε στις 10 το βράδυ στο Besiktas Stadium της Κωνσταντινούπολης και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
3: Easy Weather.
2: Ηλιοφάνεια με κατά τόπους παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Λίγες βροχές αναμένονται από το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 με ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό. Τώρα κάτι προβλέψεις που είδα για τις επόμενες ημέρες, ότι πάλι βροχές και τέτοια, δεν τις συζητώ καν, τις αντιπαρέρχομαι. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. I Follow Rivers, σε λίγο Cyndi Lauper και Time After Time. Άμεσος τώρα είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια, Given to Me, εδώ στον Easy 97,2.

Cindy Lauper και Time After Time εδώ στον Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα. Έχω γελάσει πολύ με αυτή την είδηση, με το 6χρονο αγόρι από την Νορβηγία που έγινε πρωταγωνιστής μιας εντυπωσιακής αρχαιολογικής ανακάλυψης. Ο Πιτσιρικάς λοιπόν πήγε εκδρομή με το σχολείο του και εντόπισε ένα σκουριασμένο αντικείμενο να προεξέχει από το έδαφος. Όπως κάθε αγοράκι αυτής της ηλικίας που σέβεται τον εαυτό του, εννοείται ότι δεν το άφησε στην ηλικία του, στην ησυχία του, το ξέθαψε από εδώ, το ξέθαψε από εκεί και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ένα σπαθί ηλικίας περίπου 1300 ετών. Σκεφτείτε δηλαδή να στείλετε το παιδάκι σας στο σχολείο, το 6χρονο παιδάκι σας στο σχολείο και να σας γυρίσει με τη σκανδιναβική χατζάρα, η οποία μάλιστα είναι και παλαιότερη από την εποχή των Βίκινγκς, αφού χρονολογείται στην μεροβιγγιανή περίοδο της Σκανδιναβίας, δηλαδή περίπου στο 550 με 880 μετά Χριστόν. Ο μικρός μαθητής λοιπόν βρισκόταν με το σχολείο του στη συγκεκριμένη περιοχή, μια περιοχή γνωστή για τα άγρια τοπία και τις οροσειρές της, και εκεί ανακάλυψε αυτό το σπαθί, όπως είπαμε, 1300 ετών. Οι ειδικοί αναγνώρισαν το έβριμα ως ένα μονόκοπο σπαθί της πρώιμης μεσαιωνικής περίοδου, το οποίο πιθανότατα ανήκε σε πολεμιστή, σε έναν αγρότη κατά πάσα περίπτωση με υψηλή κοινωνική θέση ή σε κάποιο πρόσωπο που έζησε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών αλλαγών στη Σκανδιναβία, και η μοίρα αυτού του σπαθιού ήταν να τη βρει ο Πιτσιρικάς και να την ανακαλύψει έτσι με αυτόν τον παράδοξο τρόπο. Πάμε στις επιτυχίες μας. Dan Wilson, Breathless για τη συνέχεια.

The One I Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Εσείς μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό, ακριβώς όπως έχει γίνει με τόσους πολλούς από εσάς, γιατί πρέπει να σας πω κάπου εδώ ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ και δεν σταματάμε, θέλουμε να κάνουμε happy ακόμα περισσότερους από εσάς, οπότε δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile για τη συνέχεια.

0: Elton John, I'm Still Standing, εδώ στον Easy 97,2, έτσι το τραγούδι reminder ότι όλα θα πάνε καλά, θα τα καταφέρουμε και στο τέλος θα μείνουμε και όρθιοι, γνώμη μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και μην ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο soundist.gr κάθε το Easy 97,2 μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να γνωρίζετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πάρα πολύ αξιόλογα podcast που έχουμε εκεί για εσάς, από επίσης πολύ αξιόλογους δημιουργούς που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και βεβαίως έχετε πρόσβαση σε πάρα πολλά web radio. Σίγουρα θα βρείτε το δικό σας αγαπημένο και δεν θα ξεκολλάτε. Φυσικά στο soundist.gr κάθε το season 7-2 μπορείτε να μας ακούτε live όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και βεβαίως μέσα από αυτό το site έχετε και την ευκαιρία να πάρετε μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς του Easy που δεν θέλετε να χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στηρίζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Διαρωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βέιν. Ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
20: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
21: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
19: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
22: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
23: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Easy Movie Experience powered by the E.
26: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
27: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
26: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
28: Easy Movie Experience powered by the E.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σιγά σιγά σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ, ακριβώς όπως γίνεται δηλαδή καθημερινά. Αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, θα είμαστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πολύ όμορφα, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποχρεούν.

0: μπάμπα από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπουλού, νωρίτερα τελέστηκαν οι κηδείες της μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στη Ρόδο όταν αυτοκίνητο με οδηγό έναν 44χρονο συγκρούστηκε με το όχημά τους. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι και εξέφρασαν την βαθιά τους λήψη για τις αδικοχαμένες γυναίκες. Την άμεση ενίσχυση των σχολείων της Ηλιούπολης ζητάει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους της περιοχής. Και αυτό μετά την αυτοκτονία 2-17χρονων μαθητριών που συγκλώνησε την τοπική και κοινωνία και τη σχολική κοινότητα. 14χρονος συνελήφθη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Χθες βράδυ εντοπίστηκε να κάνει γκράφιτι μαζί με άλλα άτομα σε τείχο πλατείας στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία. Η αστάθεια του καιρού εξακολουθεί. Συνοδεύεται από αέριες μάζες που φέρνουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ψυχρή ροή αέρα από τα Βαλκάνια αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έριξαν φορτηγάκι σε ATM στο Πόρτο Ράφτη, εγκατέλειψαν το φορτηγάκι και διέφυγαν με άλλο όχημα, ενώ άρπαξαν και δύο κασετίνες με χρήματα. Σήμερα ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 26 Μαΐου.
5: Easy Sports.
6: Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα απόψε στις 10 το βράδυ διεκδικούν το τρόπαιο του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της σεζόν που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
5: Easy weather.
6: Ηλιοφάνεια με κατατόπους παροδικές νεφώσεις, λίγες βροχές αναμένονται από το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Στην καρδιά της άνοιξης ή στην αρχή του φθινοπόρου, δεν ξέρω. Το θέλουμε το μπουφανάκι μας το ελαφρύ σήμερα, το θέλουμε το ζακετάκι μας. Λίγο έχει πέσει θερμοκρασία, ζήσαμε και αυτό το χθεσινό. Τέλος πάντων, εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τώρα μέχρι και τις 5. Θα είμαι στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. 69-81-972-972. Στο Viber μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα, ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Έρχονται πολλές επιτυχίες, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στο Easy 97,2 ξεκινάμε με Roxette.

Jasmine Nurture, Sleeping Satellite, μεσημέρι Τετάρτης. Το Pay Your Bills συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα είχαμε τη Δέσποινα, η οποία ήταν η τυχερή, ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και το Pay Your Bills της πλήρωσε τον λογαριασμό ρεύματός της αξίας 148 ευρώ. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Από την πρώτη μέρα του Pay Your Bills σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς δικούς σας συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Οπότε μπείτε κι εσείς στο sounddays.gr / CZN72 για να δηλώσετε συμμετοχή, να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy και στο Easy Breakfast. Γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και έτσι απλά ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό.

και Faith Evans, I'll be missing you. Και η αλήθεια είναι ότι χθες έλαβα πάρα πολλά μηνύματα για αυτήν την περίεργη οσμή που είχαμε εδώ στην Αττική και αναστάτωσε βασικά αρκετές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια σενάρια. Παραμένει άλυτο το μυστήριο, να ξέρετε, το τι ήταν αυτή η έντονη οσμή αερίου που παρατηρήθηκε από χθες το πρωί σε πολλές περιοχές. Τώρα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν υπήρξε κάτι ανησυχητικό, δηλαδή δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Έχουν γίνει διάφοροι έλεγχοι, οπότε δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα. Οπότε προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν αυτό και να ερμηνεύσουν αυτό που συνέβη. Οπότε, από τη μία ξέρουμε ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου και είναι σίγουροι γι' αυτό, από την άλλη όμως δεν ξέρουμε τι ήταν. Ενδεχομένως να ισχύει το σενάριο η οσμή αυτή να προήλθε από το Σαρονικό, εκεί από τα ναυπηγεία Σαλαμίνος, είτε εκεί στην Αίγινα.

0: Σιριέλ, Stop Killing Time. Είναι μεσημέρι Τετάρτη. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Και πάμε τώρα στα ωραία τα καλοκαιρινά μας, γιατί σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Είναι για την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ με πάρα πολύ χορό, πάρα πολύ παλμό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και να σας πω ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Λίγες διαφημισούλες αμέσως τώρα, ένα μικρό break. Επιστρέφω με Irene Cara εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ.
2: Σήμερα. Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
2: Α, ναι.
3: Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού μετατραυματικό σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Τάκης και Πούπης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
18: Είσαι Icon.
19: Είσαι τομάρα.
20: Είσαι είδωλο.
21: Είσαι παιχτούρα.
22: Είσαι βουνό.
23: Είσαι top.
24: Είσαι δύναμη.
25: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
26: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
28: Ναι, έλα Γιώργο.
29: Έλα, λέ.
28: Μ' ακούς?
29: Σ' ακούω.
28: Ο μικρός.
29: Τι?
28: Είπε την πρώτη του λέξη.
29: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
28: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
29: Τι?
28: Είπε μπα. Είπε
29: παπά.
28: Όχι.
29: Είπε παπά το καμπάρι μου.
28: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
29: Μπάλα.
28: Ναι.
29: Είπε μπάλα.
28: Είπε μπάλα.
29: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
30: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Energy 97,2. Καλησπέρα σας. Ένα φιλί να στείλω στην Έλενα, στο Βασίλη, αλλά και στη Μαριάννα που μου έστειλαν τα μήνυματά τους. 69-81-972-972 στο Viber. Μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Queen, Adele, Cher και τι δεν έχω. Εδώ στον Easy 97,2.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste,

0: Τι, είμαι αυτή.
1: Πάμε, αυτή είναι πιο καινούρια.
0: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, αφέθηκε νωρίτερα ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα, προκαλώντας το θάνατο σε μητέρα και κόρη. Την ίδια ώρα, το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην κηδεία της 57χρονης μητέρας και της 24χρονης κόρης της που σκοτώθηκαν στη Ρόδο. Την άμεση ενίσχυση των σχολείων της Ηλιούπολης ζητάει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους της περιοχής. Και αυτό μετά την αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών που συγκλώνησε τη σχολική κοινότητα. Συνεχίζει η αστάθεια του καιρού, συνοδεύεται από αέριες μάζες που φέρουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ψυχρή ροή αέρα από τα Βαλκάνια αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθησαν 4 ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αληστεία. Οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτι όπου έμεναν επίσης 2 ημεδαποί και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Σε ισχύ τίθεται τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα

προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης τουλάχιστον για μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 95% τα παλιά σπίτια. Η ΑΔΕ με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλει από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα ανάλογα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ΦΠΑ και Ε9. Ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League ανάμεσα στη Freiburg και την Aston Villa έρχεται απόψε στις 10 το βράδυ στο Besiktas Stadium της Κωνσταντινούπολης και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Ηλιοφάνεια με κατά τόπους παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεούν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, η οποία μου έστειλε το μήνυμά της. Και έχει τα γενέθλια της σήμερα. Κωνσταντίνα μου, σε βρίσκω top. Σήμερα γενέθλια και αύριο γιορτή, Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 69, 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Και η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που μου στέλνετε είναι πάρα πολλά και έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλαβα ένα μήνυμα από εσάς που είστε στις παραλίες της Χαλκίδας και είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα.

Isabella More και Cher, αυτό το τραγούδι. Αχ, και να ξέρετε τι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει. Σε κάθε περίπτωση μου θυμίζει ωραία καλοκαίρια και την προσμονή του καλοκαιριού βασικά, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και φαντάζομαι είδατε τον Τζον Τραβόλτα τις προάλλες που εμφανίστηκε με μπερέ στο Φεστιβάλ των Κανών. Νεότατος εντωμεταξύ ο Τζον Τραβόλτα, δεν ξέρω τι έχει κάνει, ζει πάρα πολύ καλά μάλλον, 72 ετών σήμερα, και έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τους μπερέδες που φόρεσε στις εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ των Κανών, και ο Τζον Τραβόλτα λοιπόν έδωσε τη δική του απάντηση. Λοιπόν, τιμήθηκε με το Χρυσό Φοίνικα, συμμετείχε σε φωτογράφηση για την ταινία του, είναι το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, τέλος πάντων, οπότε εμφανίστηκε εκεί στο Φεστιβάλ μαζί με την κόρη του, την 26. Τώρα, στην ερώτηση που του έθεσαν ότι γιατί αποφάσισε να βάλει μπερέ και λευκό και μαύρο, δύο μπερέδες, είπε λοιπόν ότι εμπνεύστηκε από παλιότερους σκηνοθέτες. Οι παλιοί σκηνοθέτες, λέει ο Τζον Τραβόλτα, φορούσαν μπερέ και γυαλιά, οπότε σκέφτηκε ότι αυτό θα κάνω κι εγώ, γιατί είμαι ηθοποιός, αλλά αυτή τη στιγμή κάνω το σκηνοθέτη. Οπότε ήθελα να ξεχωρίσω αυτή τη διαφορετική στιγμή μου, να την κάνω πολύ πιο ξεχωριστή και να κοιτάζω φωτογραφίες μετά από χρόνια και να λέω, να κοίτα, εδώ που είμαι με τους μπερέδες, είναι όταν έκανα το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο. Όχι, συμφωνώ. Πολύ απλή και λογική η σκέψη του. Δεν διαφωνώ καθόλου, και επίσης να σου πω κάτι.

We are the world, you say for Africa. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου. Έχουμε κάποιες όψεις αστρολογικές σήμερα, πολύ πολύ δυνατές, σε πνευματικό επίπεδο να ξέρετε. Γιατί διαβάζω στην Ασημπύλιο ότι μπορούμε σήμερα με τη δύναμη του μυαλού μας να επιβληθούμε και να διερευνήσουμε σε βάθος οτιδήποτε μας ενδιαφέρει. Είναι μια πολύ καλή ημέρα για να εξηγήσουμε στους άλλους αυτά που σκεφτόμαστε, να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μας, να επιχειρηματολογήσουμε, να κάνουμε έτσι δυνατές συμφωνίες σε επαγγελματικό επίπεδο και γιατί όχι, αν έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε σήμερα σε σημαντικές αγορές. Τώρα θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, σπίτι, τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι μια καλή ημέρα να προχωρήσετε σε αυτή την αγορά, αν και εφόσον το σκέφτεστε. Επίσης, να σας πω ότι επηρεάζουμε τους άλλους σήμερα μέσω μιας ιδέας ή ενός σχεδίου, δηλαδή το έχουμε αυτό, αλλά επίσης να ξέρετε ότι επηρεαζόμαστε κι εμείς πολύ πιο εύκολα. Να το έχουμε και αυτό κατά νου. Είναι καλή μέρα επίσης και για ψυχανάλυση. Πάντα βοηθάει.

0: Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σήμερα το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Όμως, στο κλίμα του match μπαίνουμε από πιο νωρίς, από τις 9.30 με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 μη χάσετε την εκπομπή The Football Show, που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, με αναλύσεις, με εκτενές ρεπορτάζ και φυσικά όλα τα highlights. Πάμε τώρα όπως είμαστε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Cindy Lauper, Sonic και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, η χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο δική μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: τις 4. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια, γεμάτες έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και στις 7 Ιουνίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, με θεραπευτές, ομιλητές και πολύ ωραίες εμπειρίες, yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, για κατοικίδια και δυνατά πάρτι, θέλω να σας πω, με καλλιτέχνες έκπληξη. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στο Viber γράφετε Be Well, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία. Τώρα θα πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω πολύ γρήγορα με Michael Jackson, Aerosmith και άλλα πολλά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν.

0: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αναστάτως και έντονη ανησυχία προκάλεσε μυστηριώδη σεισμή που έγινε αισθητή εχθές το μεσημέρι σε πολλές περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής. Όπως και έγινε γνωστό, οι ειδικοί εξετάζουν πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις, με ένα από τα βασικά σενάρια να είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας. Ενώ παράλληλα εξετάζεται και η περίπτωση δεξαμενόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται και εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην Ρόδο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και 26χρονη κόρη της. Συγκεκριμένα το επιβλήθηκαν μεταξύ άλλων περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής του εμφάνισης κάθε πενθήμερο στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Πέλλας και της Μαθίας από τα εκατοντάδες περιστατικά κλοπών φρούτων κατά την περίοδο μάλιστα και της συγκομιδής, με αποτέλεσμα οι επιτίδη να καρπώνονται τα κέρδη και τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Στο μεταξύ, όπως και έγινε γνωστό, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίζουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Ο Κινέζικος στρατός έχει εκπαιδεύσει μυστικά στην Κινέζικη επικράτεια εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, ορισμένοι από τους οποίους στάλθηκαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με διεθνή δημοσίευμα που επικαλείται απόρριτα στοιχεία Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών. Οι αποκαλύψεις αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές και έρχονται και στο φως την ώρα που πραγματοποιείται στο Πεκίνο η συνάντηση Xi Jinping-Vladimir Putin.
2: Easy Sports.
1: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει λάβει ειδική πρόσκληση από τη EuroLeague να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό, τη Φενερμπάχτσε, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι φιναλίστ.
2: Easy Weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: 45.

Easy 97,2 επιστρέψαμε. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη από τις 2 μαζί σας στο μικρόφωνο και στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Εβίτα και στην Αλήσια που μας ακούν από Χαλκίδα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου και αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα του Easy 97,2. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε και μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Λεμεσό της Κύπρου, αλλά και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972 και βέβαια στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Με βρίσκεται Φραγκιάκη Μαρία. Έρχονται πολλές επιτυχίες εδώ στον Easy. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Michael Jackson και Billie Jean. Σε λίγο Aerosmith, Duffy και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ.

Υπέροχη Aerosmith στον Easy 97,2. Καλησπέρα στην Τέμη, καλησπέρα στην Ελική, καλησπέρα και στο Στέλιο που διαβάζουν αυτές τις μέρες, ετοιμάζονται και μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχετε την αγάπη μου, σας θέλουμε εδώ στον Easy 97,2 έτσι να κάνετε τα διαλύματά σας και να κάνουμε λίγο πιο ωραίο το κλίμα και την ψυχολογία σας, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες για όλους εσάς που δίνετε πανελλαδικές υπάρχει πάρα πολύ άγχος, υπάρχει πάρα πολύ πίεση. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση, ένα σταθμός στη ζωή σας, δεν είναι ο προορισμός, οπότε μην αφήσετε το άγχος και το στρες να σας κλέβει τη δύναμη και το χαμογελό σας. Και να θυμίσω ότι αν αισθάνεστε την ανάγκη έτσι να μιλήσετε, μπορείτε να καλέσετε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα μπορείτε να μιλήσετε όλο το 24ωρο και να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι, είμαστε ένα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, γιατί πραγματικά ούτε οι πανελλαδικές αλλά ούτε οι βαθμοί δεν δείχνουν ποτέ πόσο αξίζεις.

Νάταλι Μπρούλια και Τόρν. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου και θέλω να σας πω ότι από σήμερα κάποια ζώδια μπαίνουν σε μια πολύ δυναμική νέα εποχή, γιατί είναι αυτή η εποχή που δεν φοβόμαστε πολλά πράγματα. Καλό είναι να γνωρίζουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, να αποφεύγουμε τα λάθη και να κάνουμε αλλαγές, δραστικές αλλαγές προς το καλύτερο. Τρία είναι τα ζώδια που μπαίνουν σε αυτή τη δυναμική νέα εποχή. Είναι ο Κριός το πρώτο ζώδιο. Ξεκινά μια νέα εποχή για τους Κριούς, με πρωτοβουλίες και με θετική ενέργεια. Είστε γενναίοι, έχετε όραμα, ξέρετε πλέον πού βαδίζετε, οπότε συνεχίστε έτσι, κοιτώντας μπροστά. Και η Παρθένη όμως μπαίνετε σε μια νέα εποχή πολύ πολύ δυναμική. Θέλετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Η σημερινή ημέρα, να ξέρετε, είναι η κατάλληλη. Έχετε αναβάλει πολλά και πολλές φορές, γιατί λέγατε ότι κάποια στιγμή θα τα πραγματοποιήσετε. Αυτή η στιγμή ήρθε, θέλω να σας πω. Οπότε ξεκινήστε, πιάστε δουλειά. Και το τρίτο ζώδιο που μπαίνει σε μια νέα δυναμική εποχή είναι η Ζυγή. Οι Ζυγοί συμφιλιώνονται με κάποιον στη ζωή τους. Έχουν περάσει ημέρες της αντιπάθειας, της εχθρότητας, των διενέξεων τέλος πάντων, και δεν θέλουν πια να προσποιούνται. Οπότε ξεκινά αυτή η νέα εποχή για τους Ζυγούς. Οπότε καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουν οι Ζυγοί αυτά που είχαν έτσι λίγο μπερδεμένα μέσα τους και να ξεκινήσετε να κάνετε πράξεις, οι Ζυγοί. Οπότε όλα καλά, μια χαρά, και αστρολογικά νομίζω καλά πάει, τουλάχιστον για κάποια ζώδια. Miley Cyrus, ακόμα και Flowers.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Μεσημερό απόγευμα Τετάρτης. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Γιώργο, στην Ελίνα. Καλησπέρα και στην Εκταρία που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Τώρα θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Μία έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της Frida Kahlo, σε καλή να τη ζήσεις κιόλας. Έχω διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 23 Μαΐου. Αν θέλετε να πάτε να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, για τη Frida Kahlo. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε Frida, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο break, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Pet Shop Boys, σας θέλω εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not.
3: Χωρίς not, είπαμε, είναι εύκολη.
2: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
3: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
2: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα 8-0.
3: Θα ανοίξει τώρα.
2: Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
3: Θα ανοίξει αρθίνας και ραυνό.
2: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου τάνκερ.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δύσκολες εποχές τότε. Αλλά κόπη μου απέδωσα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: White Flag και Dido. Τα red flags θέλουμε να επισημαίνουμε και να εντοπίζουμε νωρίς και να τα αποφεύγουμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 5, φεύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο του Easy 97,2, στις μουσικές και στην παρέα σας. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό μου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τρεις εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Σύσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερμετ είναι η απάντηση. Να δω.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, Τεχεράνη απειλεί για νέα πολεμικά μέτωπα εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν ικετεύει να κλείσει συμφωνία και αποκάλυψε ότι τη Δευτέρα βρισκόταν μόλις μία ώρα μακριά από το να διατάξει νέες επιθέσεις. Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, όπως άλλωστε επιβάλλει και ο κανονισμός της Βουλής το άρθρο 43α. Η προγραμματισμένη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Να σημειωθεί ότι ο κ. Δεμήρης είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών μετά από σχετικά αιτήματα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι μέχρι και σήμερα οι τιμές των ακτοπλοϊκών ειστήριων έχουν συγκρατηθεί, ωστόσο η πίεση στις εταιρείες είναι πλέον ασφυκτική. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα, μάλιστα, η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ το λίτρο, χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Σήμερα αναμένεται να ανέβει και η τιμή του διυλιστηρίου και μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα έχει φτάσει η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Easy Sports. Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τα play-off του Champions League. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
3: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν. Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρις.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες.
17: Νέα Αττική Οδός.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως

0: με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την οικογενειακή μαφία της Κρήτης, με τους τρεις βασικούς κατηγορούμενους να απολογούνται αυτή την Παρασκευή, ενώ στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν όλοι εμπλεκόμενοι. Το κατηγορητήριο μάλιστα που αντιμετωπίζουν βάρη, ενώ στην ογκώδικογραφία που απαριθμεί περίπου 2.000 σελίδες εμπλέκονται ακόμα 6 άτομα, των οποίων ο ρόλος ερευνάται. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι αρνούνται τα πάντα. Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευτούν και οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των φαντς, παρουσιάζει στο νέο βίντεο του στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του κόμματος. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρθρωτική στεγαστική κρίση, η οποία και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διαστάσεις και χρήση προσεκτικής εξέτασης και συνεκτικών πολιτικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με έρευνα, οι Έλληνες διέθεσαν κατά μέσο όρο το 35,5% του εισοδήματός τους για την στέγαση, ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19,2%. Καθησυχαστική ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό του έμπολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τόνισε πως είναι πολύ χαμηλός και δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα πέραν από αυτά που προβλέπονται με βάση τις συνήθισης τάσεις για τη δημόσια υγεία. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε υγειονομικό συναγερμό σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτής της νέας έξαρσης του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
2: Easy Sports.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Λέρνερ Τιέν και έμεινε εκτός από το τουρνουά της Γενέβης και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο Ρολάν Γκαρός.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό. Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις Εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
6: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
8: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη Στεριά όσο και στην θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις για ροή.

πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit Flotilla, καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Διελώδης ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να μάθει τους λόγους παρακολούθησής του, ενώ σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη διαρροή από τη Χαριλάου Τρικούπη διαλόγων από την Επιτροπή, κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027 με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κώστα Καραπαπά να ανακοινώνει μεταξύ άλλων και τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα στον Ιούνιο. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου θα με στήριζα.
2: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ήταν αυτό?
1: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Να δω.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
17: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

προσεκτικής εξέτασης και συνεκτικών πολιτικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με έρευνα, οι Έλληνες διέθεσαν κατά μέσο όρο το 35,5% του εισοδήματός τους για την στέγαση. Ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19,2%. Κάτοικοι της περιοχής του Αμαρίου στην Κρήτη το 2024 είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά που είχαν καταθέσει και με την οποία ζητούσαν να προστατευτούν οι περιουσίες τους. Στη μήνυση, μάλιστα, περιγράφεται ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου, το οποίο βίωναν καθημερινά. Επίσης, στην μηνυτήρια αναφορά στρέφονταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης και έχουν πάρει και προθεσμία να απολογηθούν αυτή την Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου. Ύστερα από 7 διαδοχικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό του 2022. Στις νησιωτικές τώρα περιοχές, οι τιμές πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, την ώρα που η τουριστική σεζόν μπαίνει πλέον στην κορύφωσή της. Να σημειωθεί ότι σε αρκετά νησιά η τιμή της αμόλυβδης κινείται ήδη πάνω από τα 2,25 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, στις επόμενες ημέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών. Sports. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν θα χτιστεί στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not.
2: Χωρίς not, είπαμε, είναι εύκολη.
1: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
2: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
1: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα 8-0.
2: Θα ανοίξει τώρα.
1: Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
2: Τα βάρη θα ανοίξει Αθήνας
1: και
2: Ναυρός.
1: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου τάνκερ.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δύσκολες εποχές τότε. Αλλά η κόπη μου απέδωσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι τομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
6: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
8: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιτάχυνε απότομα τον Απρίλιο του 2026 φτάνοντας στο 3% σε αιτήσια βάση από το 2,6% τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Ειδικότερα η Ελλάδα ξεχωρίζει αρνητικά με πληθωρισμό 4,6% και βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακράν πάνω από το κοινοτικό μέσο όρο του 3,2%. Ποινή φυλάξης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Έντονος προβληματισμός επικράτησε στον κλάδο της εκτοπλοείας για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των πλοίων μετά την έναρξη του

πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προειδοποιούν ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα στήριξης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές των εισιτηρίων εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος στο μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι μέχρι και σήμερα οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν συγκρατηθεί, ωστόσο η πίεση στις εταιρείες είναι πλέον ασφικτική. Ενώ πρόσθεσε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξουν μέτρα, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν τα πλοία χωρίς διαφοροποίηση στους ναύλους. Η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν τα ξημερώματα σε συμφωνία για τον τρόπο εφαρμογής της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ, απομακρύνοντας τουλάχιστον προσωρινά το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών δεσμών από τον πρόεδρο Τραμπ σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για νέα συμφωνία, αλλά για την οριστικοποίηση του μηχανισμού εφαρμογής της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Αύγουστο του 2025. Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τα play-off του Champions League. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο δική μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ωραία ήταν αυτό.
1: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως και αυτή μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με μότο το είπαμε, το κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του στη σημερινή εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα στο αμαξοστάσιο σε πολίων». Στο επικέντρο μάλιστας ομιλίας του Πρωθυπουργού βρέθηκαν τόσο η μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και η αναβάθμιση της γραμμής 1, όσο και η στήριξη των εργαζομένων σε συγκοινωνίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. 7 ημέρο ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων αυτό που ακολουθεί, καθώς αύριο ανακοινώνει και το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ενώ 26 Μαΐου θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια, υπενθυμίζεται, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προκαλεί, όπως επισημαίνεται, ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς αλλά και της κέντρο-αριστεράς. Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla, καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπέτρητη, η Αθήνα προχώρησε και σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει διαφορετικά οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση.
9: Easy Sports.
10: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Λέρνερ

Γεν και έμεινε εκτός από το τουρνουά της Γενέβης και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο Λοράν Γκαρός. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή 3 με 4 μποφόρου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό
2: group
1: σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην εγκληματικότητα στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με την πλήρη λειτουργία ειδικής υπηρεσίας του ελληνικού FBI στην Κρήτη, με περίπου 150 αστυνομικούς και ειδικό τμήμα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, θα εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα. Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα οι αρχές δέχονται χιλιάδες μηνύματα πολιτών από το νησί που παροτρύνουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Από το βήμα της εκδήλωσης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμαξοστάσιο Σεπολίων, ο αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες με αιχμή την ανανέωση του στόλου, τον εξυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων. Σοβαρό περιστατικό βίας ανάμεσα σε τρεις μαθήτριες γυμνασίου της Αμαλιάδας σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της μίας από τις τρεις μαθήτριες, η οποία μεταφέρθηκε με τη συνοδεία της μητέρας της στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και από εκεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών. Ύστερα από 7 διαδοχικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας και το ιστορικό υψηλό του 2022. Στις νησιωτικές τώρα περιοχές, οι τιμές πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, την ώρα που η τουριστική σεζόν μπαίνει πλέον στην κορύφωσή της. Να σημειωθεί ότι σε αρκετά νησιά η τιμή της αμόλυβδης κινείται ήδη πάνω από τα 2,25 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών.
0: Sports.
1: Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί μία ακόμα πιθανή σεζόν με τη φανέλα της Μπριτζ και αυτό έχει οδηγήσει την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Arsenal και τη Manchester United να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.
0: Easy weather.
1: Για αύριο καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση.
2: Χωρίς νότ, είπαμε, είναι εύκολη.
1: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
2: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
1: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα
2: 8-0. Θα ανοίξει τώρα.
1: Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
2: Τα βάρη θα ανοίξει να σκεραυνώ.
1: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου τάνκερ.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δύσκολες εποχές τότε. Αλλά κόμπι μου απέδωσαν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συμφωνήθηκε η συνεργασία της ελληνικής και γερμανικής κυβέρνησης στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και στη γεωργία, με την αξιοποίηση εκ μέρους της Ελλάδας καλών πρακτικών της Γερμανίας. Με μότο «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του στην χθεσινή εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα» στο μαξοστάσιο της Επολίων. Στο επίκεντρο, μάλιστα, της ομιλίας του Πρωθυπουργού βρέθηκαν τόσο η μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και αναβάθμιση της γραμμής 1, όσο και η στήριξη των εργαζομένων σε συγκοινωνίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανανεώνει και την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για οσύστασή και Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρθρωτική στεγαστική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διαστάσεις και χρήζει προσεκτικής εξέτασης και συνεκτικών πολιτικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με έρευνα, οι Έλληνες διέθεσαν κατά μέσο όρο τον 35,5% του εισοδήματός τους για την στέγαση, ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19,2%. Αναστάτως και έντονη ανησυχία προκάλεσε η μυστηριώδη σεισμή που έγινε αισθητή εχθές το μεσημέρι σε πολλές περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής. Όπως και έγινε γνωστό, οι ειδικοί εξετάζουν πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις, με ένα από τα βασικά σενάρια να είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ναυπήγο επισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας. Ενώ παράλληλα εξετάζεται και η περίπτωση δεξαμενόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται και εργασίες καθαρισμού δεξαμενών.
0: Sports.
1: Περισσότερους από 4.000 Τούρκους φιλάθλους υπολογίζουν οι άνθρωποι της Φενερμπάχτσε ότι θα έχουν στο Telecom Center για το Final Four της EuroLeague.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό group σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και μόλις ξεκινά στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε και καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα Πέμπτη, σήμερα 21 Μαΐου, είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα από την Παρασκευή που αναμένουμε σαφώς για να έρθει και το Σαββατοκύριακο και να γεμίσουμε πάλι μπαταρίες και να πάρουμε και τις ανάσες μας. Είμαστε και λίγο πριν την ολοκλήρωση και αυτού του μήνα. Έτρεξε, η αλήθεια είναι, με ηλγιώδης ταχύτητα, δεν τον πολύ καταλάβαμε, θα πω τουλάχιστον εγώ από τη δική μου μεριά, αυτό ακούω στο μεταξύ, αλλά όλα καλά, μπαίνουμε και σε κανονική καλοκαιρινή τροχιά σιγά σιγά. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όλα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική βεβαίως πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες και θα κλείσουμε όπως πάντα με την τελευταία μας ενότητα που αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση από τη βαριά δισογραφία και επικαιρότητα και περνάμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα με την πρώτη ενότητα και τα πολιτικά θέματα και έχουμε μια εξαιρετικά πληθωρική, θα πω, ειδησιογραφία και πάμε να ξεκινήσουμε τα δύο πρώτα θέματα που αφορούν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αναφορά στην περιοδία που έκανε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας στον Εύρο, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο μόλις εχθές στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος κατά τη συζήτηση που έγινε μπροστά στις κάμερες. Εθίγησαν και μία σειρά από σημαντικά θέματα και πρωτοβουλίες. Θα σταθούμε σε κάποια από τα σημεία. Νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, διαπιστώσατε ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική είναι σε καλά χέρια, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Εγώ θα ήθελα λίγο να έρθω και στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής, είπε. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε πριν μερικές μέρες και το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου, απομένει ακόμα ένας χρόνος για τη στεγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που υπάρχουν σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δείτε πάρα πολλά έργα να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά αξιοποιήθηκαν με ορθό τρόπο προς όφελος της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συνοχής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενδεικτικά ανέφερε και κάποια από αυτά. Βέβαια, ανέφερε και τόνισε. Αναφέρθηκε μάλλον και στο θέμα των βαρέων και ανθυγινών που αφορούν τους νοσηλευτές και το είδαμε το θέμα και αναλυτικά στο χθεσινό μας μαγκαζίνο. Και κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε την προσήλωση της κυβέρνησης, η οποία παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα, τόνισε κλείνοντας, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περνάμε στο αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία εχθές Τετάρτη στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Το είπαμε, το κάναμε. Ήταν το μήνυμά του. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν τόσο η μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και η αναβάθμιση της γραμμής 1, όσο και η στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, με τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώνει και την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά αντιρρήσεις για την διάθεση επιπλέον πόρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι κατά κανόνα η απάντηση είναι αυτόματα όχι όταν ζητούνται περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων.

Στην συνέχεια, δήλωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν περάσει ολόκληρη τη ζωή τους σε αστικές συγκοινωνίες και υπογράμμισε ότι οι απολαβές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά. Αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, όπως σας προανέφερα, στη λανθασμένη προσέγγιση ότι η λύση είναι περισσότερη δρόμη σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Κυριανάκης από τη δική του πλευρά δήλωσε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η καθημερινή αξιοπρέπεια του πολίτη. Από το βήμα λοιπόν της εκδήλωσης αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Σοκαρέτσιο, παρουσίασε και τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, μέχρι την ανανέωση του στόλου που βρέθηκε και σε πρώτο πλάνο, τον εξυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την ομιλία που πραγματοποιήθηκε εχθές στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Επαναλαμβάνω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Έγινε στο αμαξοστάσιο Σεπόλεων. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα, επταήμερο ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, αυτό που ακολουθεί να υπογραμμίσουμε, καθώς ανακοινώνεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ στις 26... σήμερα ανακοινώνεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ 26 Μαΐου θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προκαλεί και ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς. Σεισμικό λοιπόν τοπίο, θυμίζει ο χώρος της αριστεράς, καθώς η επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Νέα Αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, να σταθούμε, κλιμακώνεται η κρίση στον απόϊχο της διαγραφής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και της παρέτησης Καλπάκη από γραμματέας του κόμματος. Την ανάκληση της διαγραφής του ζητά ο Παύλος Πολάκης με νεότερη ανάρτησή του, το οποίο αναφέρει ότι είναι προφανές μετά την επιστολή παρέτησης του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυσής μου. Σύμφωνα και με πληροφορίες, συνεχίζεται ο χορός εντός αγωγικών των παρετήσεων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μάρκος Χατζησάβας, δήλωσε ότι είναι ανήθικο βουλευτές και στελέχη να είναι με το ένα πόδι στον ΣΥΡΙΖΑ και με το άλλο σε άλλο κόμμα. Το οποίο στην ομίχλη θυμίζει και η Νέα Αριστερά, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται και εκεί νέες ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Ο Ευκλήδης, στο μεταξύ Τσακαλώτος, δήλωσε σε συνέντευξή του: «Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο. Η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη είναι απροσεξία». Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων γενικά για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με τα νέα κόμματα που έρχονται, της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Και να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και την συνολική πορεία της χώρας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αναφερόμενος πρωτίστως στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία αμετανόητη, ενώ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικής απέναντι στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και την ενίσχυση της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης. Τώρα, αναφερόμενος, με συγχωρείτε, για το Σαρδάμ στις προσωπικές επιθέσεις του, όπως είπε, δέχεται απάντηση σε υψηλούς τόνους, προαναγγέλλοντας και νομικές κινήσεις. Η ηθική κρίνεται στα δύσκολα, στην πολιτική ήθος και αξίες είναι όταν αντιμετωπίζεις το τέρας ευθέως. Όχι όταν γίνεσαι τέρας για να αντιμετωπίσεις το τέρας, ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο ο κ. Ανδρουλάκης. Θυελλώδης επίσης ήταν και η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Η τόνη ανέβηκα να σας μεταφέρω κατακόρυφα όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να μάθει και τους λόγους της παρακολούθησής του. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη από τη δική του πλευρά για τη διαρροή από τη Χαριλάου Τρικούπη διαλόγων από την Επιτροπή, κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή, ενώ στη συνεδρίαση δεν παρέστη να σημειώσουμε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, γεγονός προκάλεσε τάπειρα όλης της αντιπολίτευσης.
9 και 41 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Είχα ακόμα 5 θέματα επίσης, τα οποία όμως δεν προλαβαίνουμε και δεν θέλω να τα κόψω στη μέση. Οπότε κλείνουμε εδώ, στο σημείο αυτό, την πρώτη μας ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με την αμέσως επόμενη και να δούμε και όλα αυτά τα θέματα που αφήσαμε λίγο πριν. Θα τα δούμε αναλυτικά στην αμέσως επόμενη. Μένετε εδώ συντονισμένοι για να δούμε την πληθωρική εσωτερική επικαιρότητα, η οποία έρχεται εδώ βεβαίως στον Easy 97,2.

Και βεβαίως προχωράμε στο σημείο αυτό στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκυτάλη. Θα ξεκινήσουμε με κάποια από τα θέματα τα οποία δεν προλάβαμε, όπως σας προανέφερα, να τα δούμε πριν λόγω του χρόνου μας. Θέλω να επανέλθουμε λίγο στο ζήτημα της ομιλίας του Πρωθυπουργού αλλά και των αρμόδιων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Μία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω. Και να σταθούμε λοιπόν στον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, να δούμε τι ανέφερε και εκείνος από τη δική του πλευρά. Καταρχήν, από το βήμα της εκδήλωσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες με αιχμή την ανανέωση του στόλου, τον εξυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια αλλά και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων. Όπως επεσήμανε τώρα, η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στα λεωφορεία, αποτυπώνει την επιστροφή ολοένα και περισσότερων πολιτών στα δημόσια μέσα μεταφοράς μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τα παρουσίασε. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ήδη ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο τα 1700 νέα λεωφορεία τα επόμενα δύο χρόνια. Δεύτερον, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης, όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια. Τρίτον, είναι η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς και με την προμήθεια 19 νέων σειρμών νέας γενιάς για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό και την αναβάθμιση των υποδομών. Ενώ τέλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 σειρμών της γραμμής 1 που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των αναμονών ακόμα και στα 5 λεπτά στις ώρες της αιχμής, όπως ανέφερε και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Να συνεχίσουμε τώρα στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ. Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να σας μεταφέρω σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla, καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή μάλιστα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας και την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Ισραηλινές αρχές, ενώ παραμένει και σε ετοιμότητα για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες. Προχωράμε στις παρεμβάσεις τώρα του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με το νέο βίντεό του στο TikTok. Στην Ελλάδα του 2026 χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Όχι, δεν είναι κακοπληρωτές από επιλογή. Κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε business για τα funds. Άφησαν τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων και στους πληστηριασμούς. Αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, αυτό τελειώνει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει δημόσιες δεσμεύσεις. Προστασία πρώτης κατοικίας, δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του, περιορισμό στην ευθύνη του εγγύητη, τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές, ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους θέλουν να σταθούν όρθιοι. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις που παρουσίασε μέσα από επίσημο βίντεο του στο TikTok. Συνεχίζουμε. Επανερχόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών για άλλο ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τον drone στη Λευκάδα που έχουμε παρακολουθήσει στενά και στα προηγούμενα μαγκαζίνο μας. Ως ένα ιδιαίτερο σοβαρό περιστατικό το οποίο και μας προβληματίζει, χαρακτήρισε το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει το θέμα με τη μέγιστη προσοχή. Όπως υπενθύμησε ο Υπουργός Εξωτερικών, έθεσε το ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Βρυξέλλης, όπου εκφράστηκε και έντονη ανησυχία και ζητήθηκε και ενημέρωση για το πόρισμα της έρευνας. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης μετέφερε και τη σοβαρότητα του συμβάντος και στον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Η κ. Ζοχιού ακολούθως τόνισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αναμένει πλέον την επίσημη έκθεση του ΓΕΘΑ, προκειμένου να προχωρήσει και σε διμερεί διαβήματα προς το Κίεβο, αλλά και σε
αλλά και σε ενέργειες σε διεθνές επίπεδο. Το μήνυμα της Αθήνας, όπως καταστεί σαφές, είναι κατηγορηματικό. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει την διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο. Θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η περιοχή να μην καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε λοιπόν η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, για το θέμα που αφορά το ντρόουν στη Λευκάδα, επαναλαμβάνω ξανά. Προχωράμε στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Στην εγκληματικότητα αναφέρθηκε στην Κρήτη, στη διάχυση της κοινωνικής βίας, στην ενδοοικογενειακή βία, τη διάχυση, τη διακίνηση, ναρκωτικών, αλλά και τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αναφέρθηκε λοιπόν, όπως σας είπα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη. Έκανε λόγο για 15 οικογένειες που, όπως είπε, αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιοσίες. Όπως τόνισε, οι συγκεκριμένες οικογένειες, τις οποίες και χαρακτήρισε ως εγκληματικές ομάδες, έχουν πλέον στοχοποιηθεί από τις αρχές και εξαρθρώνονται με τα μέλη της να πηγαίνουν σε φυλακές της Κρήτης. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι με την πλήρη λειτουργία ειδικής υπηρεσίας του ελληνικού FBI στην Κρήτη, με περίπου 150 αστυνομικούς και ειδικό τμήμα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, θα εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα. Αναφερόμενος τώρα στο ζήτημα της βίας, ο Υπουργός υποστήριξε ότι η πολιτική βία έχει πλέον μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί νέες μορφές διάχυτης κοινωνικής βίας. Δήλωσε μάλιστα ότι κάθε χρόνο καταγράφεται περίπου 25.000 καταγγελίες. Εδώ αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά. Τόνισε ότι δεν χρειάζεται αλλαγή στην νομοθεσία, καθώς είναι ήδη ιδιαίτερα αυστηρή, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερες διεθνείς συνεργασίες για την εξάρθρωση των διακινητών και να επικεντρωθούμε, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, στην πρόληψη μέσω της οικογένειας και του σχολείου. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα, να επανέλθουμε στο θέμα της οσμής στα νότια προάστια, να δούμε τι ανέφεραν και οι αρμόδιοι. Αναστάτωση, υπενθυμίζω, και έντονη ανησυχία προκάλεσε η μυστηριώδης οσμή που έγινε αισθητή προχθές την Τρίτη, το μεσημέρι λοιπόν, σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων, κυρίως της Αττικής, κινητοποιώντας και τις κρατικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, δεν διαπιστώθηκε τελικός διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους ειδικούς. Να δούμε τα σενάρια τώρα που εξετάζει η επιστημονική κοινότητα. Εξετάζουν τις πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά τις εργασίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη του Περάματος και της Σαλαμίνας. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση δεξαμενόπλου που βρίσκεται άγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται και εργασίες καθαρισμού δεξαμενών, ενώ την ίδια στιγμή η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και η μεταφορά οσμών από λίμματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες τώρα συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνήθιστες οσμές. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Να σημειώσω και να κλείσουμε με το συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ, έχασε τη ζωή του δικυκλητιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Αττική Οδό, να ενημερώσω, στο ύψος των Διοδίων Ανθούσας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Αττική Οδό, γνωρίζετε ότι περιπολικό του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο. Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης τάσης, οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργία προειδοποιητικά μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται και η έγκυρη προειδοποίηση των οδηγών. Προανάκριση τώρα διενεργεί το τμήμα τροχιάς Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Περνάμε σε επόμενο αστυνομικό θέμα. Ποινή φυλάκης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό. Το είχαμε δει αναλυτικά το θέμα. Ο οποίος είχε εντοπιστεί να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε την εξέλιξή του στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα. Ο 30χρονος οδηγούσε υβριδικό πολυτελές αυτοκίνητο και κατελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Παράλληλα, το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψος 2.000 ευρώ.
Να συνεχίσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα βίας μέσα σε σχολική μονάδα. Σοβαρό περιστατικό βίας ανάμεσα σε τρεις μαθητρίες τώρα γυμνασίου της Αμαλιάδας σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 και 4 το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν από την έναρξη και των μαθημάτων του σχολείου. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της μίας από τις τρεις μαθήτριες, η οποία μεταφέρθηκε και με τη συνοδεία της μητέρας της στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και από εκεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών. Όπως δήλωσε εκεί η διευθύντρια του σχολείου, μόλις το συμβάν έγινε αντιληπτό, οδήγησε άμεσα τις μαθήτριες στο γραφείο της διεύθυνσης και ενημέρωσε και τις οικογένειες. Αυτά από την διευθύντρια. Κοιτάω αν έχουμε κάποια επιπλέον εξέλιξη. Πολλά περαστικά να ευχηθούμε στο μικρό κορίτσι, το οποίο και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο, επαναλαμβάνω, νοσοκομείο Πατρών. 10 και 9 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, είδαμε αρκετές θα πω εσωτερικές ειδήσεις, μας έφτασε ευτυχώς ο χρόνος, είχα ακόμα περισσότερα θέματα αλλά δεν προλαβαίνουμε, είδαμε αρκετά θέματα εσωτερικής επικαιρότητας που έτρεξαν τη σημερινή μέρα εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο που παρακολουθούμε όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο break, έρχεται και επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, έρχεται ο Teddy Swims με το Lose Control, αλλάζουμε λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία αλλά θα επιστρέψουμε για να δούμε και τις επόμενες ενότητες αναλυτικά που είναι σε αναμονή από επόμενες ενότητες διεθνούς οικονομίας, αθλητικές ειδήσεις, αναλυτική πρόγνωση καιρού και πολλά ακόμα εδώ στον Easy 97,2. Σας περιμένω σε πολύ λίγο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, αλλά είμαστε πίσω στις θέσεις μας, πίσω στο πόστο μας για να συνεχίσουμε με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να σημειώσω και να υπενθυμίσω για τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι έχουμε παρακολουθήσει πρώτη και δεύτερη ενότητα με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην οικονομία, στην στήλη της οικονομίας μας. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Οικονομία, όπως λέμε, είναι μια λέξη μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται καθημερινά είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε, πάμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αποφάσεις και έρευνες που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε την οικονομική ειδησιογραφία μας. Ευθύς αμέσως τώρα με το πρώτο μας θέμα. Θα ασχοληθούμε με μια έρευνα που έχει να κάνει με την ακτινογραφία τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ένα θέμα, ένα τομέας, ένας κλάδος που μας απασχολεί από το Α έως και το Μ, να πω, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, θέματα και προβληματικές που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα λοιπόν αντιμετωπίζει μία διαρθρωτική στεγαστική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διαστάσεις και χρήση και προσεκτικής εξέτασης και συνεκτικών πολιτικών παρεμβάσεων. Διψηλά μάλιστα ποσά ιδιοκατοίκησης, τα οποία όμως μειώνονται σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια σε συνδυασμό με την περιορισμένη παρέμβαση στον τομέα της κοινωνικής στέγασης, έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό στεγαστικό τοπίο, το οποίο και επηρεάστηκε βαθύτατα από την οικονομική κρίση. Έγινε λοιπόν μία μελέτη της διανέωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε και σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και χαρτογραφεί τη σημερινή κατάσταση, αναδεικνύει και τις ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται στήριξη και καταγράφει και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε κάποια από τα σημεία της έρευνας. Η οικονομική λοιπόν επιβάρυνση των ελληνικών οικοκυριών για την κάλυψη των αναγκών στέγασης ξεπερνά κάθε προηγούμενο, να σημειώσουμε, και απομακρύνεται δραματικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πολύ σημαντικό αυτό και το σημειώνουμε με κόκκινα γράμματα. Πρωτιά στην Ελλάδα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες, όλοι εμάς, διαθέσαμε κατά μέσο όρο το 35,5% του εισοδήματός μας για στέγαση αποκλειστικά. Ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19,2%. Όσον αφορά το φράγμα του 40%, ένα στα τρία νοικοκυριά στις πόλεις αναγκάστηκε να ξοδέψει περισσότερο από το 40% του εισοδήματός του για τις στεγαστικές δαπάνες, ενώ ένα στα 10 νοικοκυριά εμφάνισε καθυστερήσεις στις πληρωμές των στεγαστικών του δανείων ή και των ενοικίων του. Επίσης, το ποσοστό των πολιτών που ιδιοκατοικούν ανέρχεται πλέον στο 70%, σημειώνοντας μια σημαντική μείωση περίπου στο 8 μονάδες σε σύγκριση με το 2010. Να δούμε τώρα ποιες ομάδες πλήττονται περισσότερο. Το 66,2% των μονογονεϊκών οικογενειών, το 60,1% των ενοικιαστών, το 52,7% των νέων ηλικίας 18 και 29 ετών και τέλος το 48,6% των ιδιοκτητών που έχουν ενεργό στεγαστικό δάνειο. Σχετικά με τις σημαντικές παράμετροι της αγοράς, η κατακόρυφη άνοδο των τιμών και η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική ζήτηση και τις νέες τάσεις αξιοποίησης των ακινήτων. Όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση και τις επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα, εμπορικά δηλαδή και κατοικίες, άγγιξαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, καταγράφονται και σημαντικές αυξήσεις αιτήσεις για το πρόγραμμα της χρυσής βίζας με μοναδική εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας. Έτσι. Και μετά το δεύτερο είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε άλλες παραδοσιακά τουριστικές περιοχές της χώρας, περιορίζοντας το απόθεμα για τη μακροχρόνια ενοικίαση. Είδαμε λοιπόν κάποια από τα σημαντικά, έτσι, και κρίσιμα σημεία αυτής της έρευνας σχετικά με την ακτινογραφία της στεγαστικής κρίσης αποκλειστικά στην Ελλάδα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να δούμε τελικώς αυξάνονται, δεν αυξάνονται, έχουμε πιέσεις, τι θα γίνει με τις ανατιμήσεις. Έντονος λοιπόν είναι ο προβληματισμός, με συγχωρείτε, που επικρατεί στον κλάδο της ακτοπλοείας για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των πλοίων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προειδοποιούν ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα στήριξης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές των εισιτηρίων εν ώψη και του καλοκαιριού. Μιλώντας και σε συνέντευξη του, ο Διονύσης Θεοδωρίδης,
Θεοδωράτος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων έχουν συγκρατηθεί, ωστόσο η πίεση στις εταιρείες είναι πλέον ασφυκτική. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξουν μέτρα, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν τα πλοία χωρίς διαφοροποίησεις στους ναύλους ή άλλες παρεμβάσεις από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ στη συνέχεια ο ίδιος τόνισε ότι οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις δεν καταγράφουν σήμερα κέρδη αλλά ζημίες. Ιδιαίτερα σε περίοδο χαμηλής επιβατικής κίνησης, καθώς πέραν από τα καύσιμα επιβαρύνονται και από το κόστος πληρωμάτων, συντήρησης, επισκευών και λιμενικών τέλων. Τα στοιχεία πάντως που παρουσιάστηκαν, να σας πω, στην εκπομπή και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος, αποτυπώνουν και τη μεγάλη αύξηση στο κόστος ναυτιλιακών καυσίμων αναδρομολόγιο. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη γραμμή Πειραιά Σύρος Τίνος Μύκονος, με επιστροφή, το κόστος καυσίμων από περίπου 15.000 ευρώ πριν τον πόλεμο έχει ανέλθει σήμερα στις 37.500 ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο δρομολόγιο Πειραιάς Πάρος Νάξος Σαντορίνη, με επιστροφή, όπου το κόστος, παιδιά, είναι ανατριχιαστικά τα νούμερα, να πούμε. Ανεβαίνει από 43.000 ευρώ στις 85.000 ευρώ. Αντίστοιχα, τώρα στη γραμμή, και κλείνουμε με αυτό το δρομολόγιο, προς Δωδεκάνησα. Και συγκεκριμένα Πειραιάς Κος Ρόδος, με επιστροφή, είναι ένα μεγάλο δρομολόγιο, καλύπτει πολλά μίλια ουσιαστικά και ουσιαστικά είναι και εξαιρετικά χρονοβόρο, μπορεί να κάνει πάνω από 15 ώρες. Το κόστος καυσίμων φτάνει πλέον τα 155.000 ευρώ. Ο κύριος Θεοδωράτος διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση έχει διαμορφωθεί ήδη από τις αρχές του έτους και κορυφώθηκε λίγο πριν από την έναρξη των πολεμικών εξελίξεων, ενώ επεσήμανε ότι οι τιμές των εισιτηρίων παρέμειναν σταθερά στο Πάσχα χάρη στα μέτρα που ανακοίνωσε η Πολιτεία. Είμαστε συντονισμένοι, γιατί όπως πάνε τα πράγματα και έτσι όπως εξελίσσεται και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ίσως και ναι, δούμε μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Κικίλια. Η ναυτιλία, ενεργειακή ασφάλεια, είπε, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στην ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη του 10ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου, όπου παρευρέθηκε. Ο Υπουργός επισήμανε και ότι οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία, τις τιμές της ενέργειας και συνολικά το κόστος ζωής των πολιτών. Όπως ανέφερε, το 80 με 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, γεγονός που καθιστά την ναυτιλία κρίσιμο πυλώνα για την σταθερότητα των αγορών και την επιβίωση των οικονομικών. Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε πιο ενεργή στρατηγική περάσπιση των ναυτιλιακών και ενεργειακών συμφέροντων της χώρας, διαμορφώνοντας κοινέ θέσεις με άλλες ναυτιλιακές δυνάμεις της Ευρώπης, όπως είναι η Κύπρος και όπως είναι η Μάλτα, η Ιταλία και η Ισπανία. Και να συνεχίσουμε να δούμε τώρα πού κινήθηκαν και πού κοιμάνθηκαν οι τιμές του δηληστηρίου αλλά και της αμόλυβδης. Κατά κύριο λόγο, σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι παρέμεινε η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα τώρα η αμόλυβδη βενζίνη, να σας πω, ότι αγγίζει τα 2,12 ευρώ, αν και το βλέπουμε καθημερινά. Μια επιβεβαίωση κάνουμε χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Αναμένεται να ανέβει και η τιμή του δηληστηρίου, βλέπω, και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής να έχει φτάσει η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Σύμφωνα τουλάχιστον με την χθεσινή τιμή, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Η μετακίνηση αυτή την εβδομάδα που κοστίζει γύρω στα 70 ευρώ επιπλέον από τι πριν, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται σήμερα ανάμεσα στα 110 και 111 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά λοιπόν έχει αρχίσει να εξαντλεί τις εφεδρίες της και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της ενέργειας κάνουν λόγο για εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε χρόνο ρεκόρ και υπολογίζουν πως ουσιαστικά αυτά τα αποθέματα θα διαρκέσουν για λίγες ακόμα εβδομάδες. Οι ελλείψεις περιορίζονται κυρίως στην Ασία, ωστόσο αναμένεται να διωγγωθούν από τα τέλη του Ιουνίου ως τις αρχές του Ιουλίου, βλέπω, όταν με την τουριστική κίνηση υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων. Να θυμίσουμε τώρα, αλλάζουμε θέμα, ότι την Τετάρτη εχθές και ώρα 2 το μεσημέρι ξεκίνησε και η υποβολή ηλεκτρονικών, με συγχωρείτε, αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου.
Και ώρα 23 και 59 να σημειώσουμε το πρόγραμμα φορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 και 16 ετών και θελοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως και τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Και κλείνουμε στο σημείο αυτό 10 και 17 λεπτά ο χρόνος μας. Κλείνουμε λοιπόν και τις οικονομικές μας ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κάποιες έτσι από τις πιο κέρυες που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Μένετε ωστόσο εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για τη διεθνή επικαιρότητα. Παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και τα θέματα και τις ειδήσεις που έχουμε από τον κόσμο. Εδώ βεβαίως στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο το οποίο και συνεχίζεται.

Και όπως λοιπόν σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν που ολοκληρώσαμε και την προηγούμενη μας ενότητα, είμαστε πανέτοιμοι τώρα να περάσουμε στην αμέσως επόμενη στήλη διεθνή επικαιρότητα. Παίρνει την σκυτάλη, θα δούμε κάποιες από τις κέρυες ειδήσεις από τον κόσμο στο σημείο αυτό. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρα, υπενθυμίζω, τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις και φεύγουμε να δούμε αναλυτικά την διεθνή ειδησιογραφία μας. Ενημερώνω ότι νέα προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά. Όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, το Ιρανικό τώρα καθεστώς από τη δική του πλευρά απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Να δούμε κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη μόλις εχθές ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει. Στο μεταξύ, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, είναι ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος, σχολίασε ο Τραμπ για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή αν η Αμερική επιτεθεί ξανά, όπως είδαμε στον πρόλογο όταν ξεκινήσαμε. Για ακόμα μία ημέρα συνεχίζονται επίσης τα κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ η Κίνα κάλεσε σε άμεση και συνολική εκεχηρία με τον Σι Τζιπίνγκ να δηλώνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών θα ήταν ακόμα πιο απαράδεκτη. Περνάμε στο σημείο που θα δούμε τώρα λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στο Ιράν, να σημειώσω, για να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων. Να το δούμε και αναλυτικά το θέμα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ δημοσίευσε νέες δηλώσεις του Εσμαήλ Μπαγκάη, εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ο Μπαγκάη ανέφερε ότι η νέα επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν στο Ιράν έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων και να παράσχει και πρόσθετες διευκρινήσεις για την αποσαφήνιση των κειμένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των μέρων. Επίσης, η Γερμανία και το Βέλγιο είναι οι τελευταίες χώρες που καταδίκασαν το Ισραήλ για την μεταχείριση των ακτιβιστών. Να υπογραμμίσουμε που συνελήφθησαν από την Νίο Πομπή με προορισμό τη Γάζα μετά τη δημοσίευση βίντεο που τους έδειχναν δεμένους να υφίστανται κακοποίηση αλλά και ταπείνωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, ο Μαξίμ Πρεβό, χαρακτήρισε τις εικόνες βάθια ανησυχητικές και ανέφερε ότι μεταξύ των κρατουμένων υπήρχαν και Βέλγοι πολίτες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση εντελώς απαράδεκτη. Επανερχόμαστε στον Αμερικανό Πρόεδρο. Να θυμίσουμε το μήνυμά του. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ίσως αναγκαστούν να επιτεθούν στο Ιράν ακόμα πιο σκληρά, αλλά θα περιμένουν να δουν αν θα επιτευχθεί συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφύτησης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά, ίσως χρειαστεί να τους χτυπήσουμε ακόμα πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι, δήλωσε χαρακτηριστικά. Προχωράμε στον ΟΗΕ, ο οποίος προειδοποιεί από τη δική του πλευρά το παρατεταμένο τώρα κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως και 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Συνιστά, για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, να καθοριστούν οι εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν και τα αποθέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστους της μεταφοράς. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Κίνα ξανά και στον ΣΥ. Μια μεγαλειώδης υποδοχή της, με φιλοφρονήσεις αλλά και με αιχμές κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης επεφύλασε ο Σι Τζιπίνγκ στον καλεσμένο του, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει επισκεφτεί για τις διμερείς σχέσεις στο Πεκίνο. Η συνάντηση έλαβε χώρα εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων, ενώ οι δύο ηγέτες φράγησαν τη στρατηγική του συμμαχία, υπογράφοντας και μια σειρά συμφωνιών, ενώ στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκαν το ενεργειακό αλλά και η ασφάλεια. Όπως περιγράφει επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων,
Ο Τραμπ και ο Πούτιν επισκέφτηκαν διαδοχικά το Πεκίνο με μόλις 4 μέρες διαφορά, παρά το γεγονός ότι το γεγονός αυτό ήταν τυχαίο. Η Κίνα εξυπηρέτησε τον σκοπό της να παρουσιαστεί ως υπερδύναμη, αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα, και πυλώνα σταθερότητα σε έναν κόσμο εμπορικών πολέμων και συγκρούσεων σε Ουκρανία και Ιράν. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η χώρα του χαιρέτησε την απόφαση του Τραμπ να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να δοθεί και μια ευκαιρία στη διπλωματία να καταλήξει σε μια αποδεκτή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανάρτηση του, μάλιστα, κάλεσε επίσης το Ιράν να ανταποκριθεί επειγόντως στις προσπάθειες πρόωθησης των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια συνολική συμφωνία. Επίσης, ο εκπρόσωπος Εσμαήλ Μπαγκάη, γιατί δεν το είδαμε λίγο πριν, δήλωσε στη βραζιλιάνικη εφημερίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται κανονικά μέσω πακιστανικών μεσολαβητών. Ουσιαστικά αυτό που ζητάμε, είπε, δεν είναι απαίτηση, αλλά τα δικαιώματά μας, ανέφερε, όπως μετέδωσε και το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Αυτό περιλαμβάνει το αίτημα του Ιράν για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της χώρας, το οποίο, όπως είπε ο Μπαγκάη, αποτελεί και μέρος των δικαιωμάτων μας. Να προχωρήσουμε στον Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κυριότερος διαπραγματευτής, σημειώνω, της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμα ελπίζει στην συνθηκολόγηση του Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες της προκειμένου να ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν θα ενδώσει ποτέ στον εκφοβισμό, ακόμα και αν η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ελπίζει στη συνθηκολόγηση του Ιρανικού Έθνους. Παράλληλα, είπε πως ο στρατός του Ιράν χρησιμοποίησε την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 3.073 ανθρώπων και τον τραυματισμό ανώ των 9.000 από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε σχετική, μάλιστα, ανακοίνωση, το Υπουργείο δημοσίευσε και τα επικαιροποιημένα, όπως σας είπα, στοιχεία για την περίοδο από τις 2 Μαρτίου έως και τις 20 Μαΐου. Να περάσουμε σε επόμενη είδηση. Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πρώτα που είχε ιδρύσει στον κόσμο και το οποίο και λειτουργεί από το 1949. Ανέφερε σήμερα μία Ισραηλινή πηγή, μιλώντας και στο γαλλικό πρακτορείο. Η πρεσβεία τώρα του Ισραήλ να μεταφέρω στην Άγκυρα θα παραμείνει ανοιχτή, όμως χωρίς Ισραηλινό διπλωματικό προσωπικό, το οποίο και αποσύρθηκε ταυτόχρονα με εκείνο του προξενείου, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση. Είχαμε και τις επικρίσεις και από τον Νετανιάχου κατά Μπεν Γκβίρ, με αφορμή και ένα βίντεο με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Για να το δούμε και αναλυτικά, σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας μετά το βίντεο που ανάρτησε. Ο τελευταίος με κρατούμενους ακτιβιστές από τον Στολίσκο της Γάζας δεμένους και γονατιστούς. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών των συντομότερων δυνατών, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός, ο Μπεν Γκβίρ, δημοσίευσε, θυμίζουμε, ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον Στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους καλώς ήλθατες στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι αφέντες, λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται και ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, και ο Μπεν Γκβίρ υψώνει και μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Να παρακολουθήσουμε και την τοποθέτηση του Τραμπ απέναντι στην τοποθέτηση του Τραμπ όσον αφορά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν. Θα κάνει ό,τι θέλει εγώ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δήλωσε ο πρόεδρος, τον είπα στους δημοσιογράφους, σε μια αεροπορική βάση στο Μπέριλαντ. Κοντά στην Ουάσιγκτον, επίσης, αστειεύτηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή
έχω 99%. Στο Ισραήλ θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα, χαρακτηριστικά για πρωθυπουργό. Αυτό ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, μίλησε δημοσιογράφου στη στρατιωτική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, όταν ρωτήθηκε αν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ άρχισε να απαριθμεί τη διάρκεια όλων των πολέμων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Αφγανιστάν και του Βιετνάμ. Συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά καταλάβει το Ιράν, και κλείνουμε εδώ τις ειδήσεις από τον κόσμο που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη Μέση Ανατολή. Να σημειώσω τώρα ότι αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν τα ξημερώματα εχθές σε συμφωνία με τον τρόπο εφαρμογής της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ, απομακρύνοντας τουλάχιστον προσωρινά το ενδεχόμενο επιβολή αυστηρών δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων. Επίσης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ιορδανίας στην Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης εκ μέρους 83 κρατών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, απίφθινε προειδοποίηση πριν από την ετήσια ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Προστασία των Αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Την ανάγκη στο μεταξύ να υλοποιηθούν δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χαγής πέρσι, όπου οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως και το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρουτέ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες εν ώψη και τη Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαΐου τις επόμενες μέρες στην Σουηδία. Και κλείνουμε μόλις τώρα τις διεθνείς ειδήσεις. Κλείνουμε μόλις τώρα την διεθνή επικαιρότητα. Είδαμε κάποιες από τις πιο κέρυες ειδήσεις λοιπόν από την διεθνή επικαιρότητα. Κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε με τις αμέσως επόμενες δύο ενότητες που έχουμε σε αναμονή εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και βεβαίως επιστρέψαμε εδώ που αλλού στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη στο Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο, είχαμε κάνει ένα σύντομο break, αλλά όπως βλέπετε, όπως ακούτε, είμαστε πίσω στις θέσεις μας, πίσω στο πόστο μας και ελπίζω να είστε κι εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε παρέα. Λοιπόν, έχουμε δει και το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, έχουμε δει πολιτικές ειδήσεις, έχουμε δει εσωτερικά θέματα, διεθνή επικαιρότητα, οικονομικές ειδήσεις και πάμε τώρα στην πέμπτη και προτελευταία ενότητα. Αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα υπενθυμίζω 5η 21 Μαΐου και πάμε να φύγουμε να δούμε αναλυτικά και την αθλητική ειδησιογραφία μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, γιατί η έλευση του Αριστοτέλη Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ έφερε μεγάλες αλλαγές στην ομάδα από την πρώτη κιόλας μέρα. Και αυτό θα συνεχιστεί με τον δικέφαλο του Βορρά να αγωνίζεται στο EuroCup τη νέα σεζόν. Ο στόχος της EuroLeague θα έρθει σταδιακά στον ΠΑΟΚ, καθώς θα περάσει πρώτα από το μονοπάτι του EuroCup. Οι Θεσσαλονίκοι θα προσπαθήσουν λοιπόν να κατακτήσουν τη διοργάνωση για να καταφέρουν να πετύχουν και το μεγάλο στόχο τους για τη συμμετοχή, όπως ξέρουμε, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η πρόσληψη του Τριγκέρι μάλιστα προμήνυε και την αλλαγή στη διοργάνωση που θα συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, με το EuroCup εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να ανοίγει κανονικά τις πόρτες του. Και συνεχίσουμε με την ΑΕΚ, γιατί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, να σας ενημερώσω, στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn, για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τα play-off του Champions League. Το βασικό στάδιο λοιπόν της προετοιμασίας της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία. Η προετοιμασία θα διεξαχθεί και σε δύο κομμάτια και ενδιάμεσά τους θα υπάρξει και ένα διάλειμμα 3 με 4 ημερών. Όσον αφορά πάντως τα φιλικά, αυτά δεν είναι ακόμα κλεισμένα σε επίπεδο τουλάχιστον ανακοινώσεων. Είμαστε συντονισμένοι όμως, γιατί θα έρθουν και τις επόμενες μέρες οι επιπλέον ανακοινώσεις και πληροφορίες, αφού εκκρεμούν και κάποια διαδικαστικά, να σας πω, όπως συνεννοήσεις με τις τοπικές αρχές. Η κλήρωση των play-off του Champions League στις 3 Αυγούστου με την ΑΕΚ, τότε θα μάθει ουσιαστικά και τον αντίπαλό της. Το πρώτο μάτς θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 25 Αυγούστου του 2026, φυσικά του τρέχοντος έτους. Υπάρχει και μία ανησυχία να σας μεταφέρω στο Κονγκό εν ώψη και του Μουντιάλ, και αυτό έχει να κάνει με τον Έμπολα, ο οποίος απειλεί και την άφιξη της αποστολής στις ΗΠΑ. Το είδαμε λίγο και το θέμα πιο συνοπτικά στα διεθνή μας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τώρα ήταν μία από τις τελευταίες ομάδες που εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ και η έξαρση του ιού Έμπολα στη χώρα έχει σημάνει μεγάλο συναγερμό. Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Κονγκό στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας του Έμπολα. Οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας παρακολουθούν πάρα πολύ στενά την κατάσταση, ιδιαίτερα εν ώψη και του παγκοσμίου κυπέλου και των ταξιδιών που θα προκύψουν από τη διοργάνωση. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων έχουν απαγορεύσει για 30 μέρες την είσοδο στις ΗΠΑ σε ξένους υπηκόους που επισκέφθηκαν τις τελευταίες 21 μέρες στο Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, ενώ η FIFA από τη μεριά της τόνισε ότι συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις υποδοχής ώστε να διασφαλιστεί και η ασφάλεια στο τουρνουά. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν κίνδυνοι, να μην προκύψουν ουσιαστικά και τελευταία στιγμή κάποια διακοπή. Είμαστε συντονισμένοι και τις επόμενες μέρες όσον αφορά αυτό το θέμα, για να δούμε και τις επιπλέον εξελίξεις αλλά και ανακοινώσεις που θα έρθουν από τις αρχές. Τώρα, να σας πω ότι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς έχει ήδη λάβει ειδική πρόσκληση φυσικά από τη EuroLeague για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου. Τώρα το αναμένουμε με τράμι και αντίστροφα με τον Ολυμπιακό του Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι φιναλής. Την ώρα που οι φήμες για την αποχώρηση του Αταμάν έχουν φουντώσει, θα δούμε και ένα θέμα παρακάτω, ο Μπράντοβιτς θα βρεθεί στην Αθήνα για το Final Four με τους φίλους του Παναθηναϊκού να θέλουν να τον δουν και πάλι στον πάγκο της ομάδας τους σε περίπτωση αποχώρησης του Τούρκου προπονητή. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, θα είναι λοιπόν στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες και θα παραμείνει και μέχρι και την Κυριακή, που θα διεξαχθεί ο τελικός της EuroLeague. Να δούμε και το χρόνο μας, εντάξει, έχουμε ακόμα. Τώρα να περάσουμε
στο ζήτημα που αφορά τον Παναθηναϊκό αλλά και το μέλλον του Εργίνα Ταμάν. Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, όπως ξέρουμε, είναι ραγδαίες, καθώς μία εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, Εργίνα Ταμάν είναι κοντά στην αποχώρηση με μία χθεσινή προπόνηση να ακυρώνεται. Να μεταφέρω σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε ρεπό στις 19 Πέμπτου μετά την νίκη επί της Μικόνου, όμως με βάση το ρεπορτάζ ακυρώθηκε και η χθεσινή προπόνηση με αποτέλεσμα τα σενάρια να θέλουν και την αποχώρηση του Εργίνα Ταμάν να φουντώνουν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε ανάρτηση που έκανε λίγες μέρες νωρίτερα, έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την τελική τετράδα της EuroLeague. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θα έχει και συνάντηση την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν, με τον Εργίνα Ταμάν για να αποφασιστεί και αν θα συνεχίσει τον πάγκο των Πρασίνων. Φαντάζομαι στα επόμενα μαγκαζίνο θα έχουμε και τις εξέλιξεις και τις πιο επίσημες, τέλος πάντων, ανακοινώσεις, γιατί μέχρι τώρα έχουμε τις φημολογίες. Το ζήτημα είναι όμως αν οι Πράσινοι θα έχουν στον πάγκο της ομάδας τον Τούρκο προπονητή, καθώς τα σενάρια αποχώρησης φουντώνουν, με τις πληροφορίες να μιλούν, όπως είδαμε και παραπάνω, για διευθέτηση της αποζημίωσης του, καθώς ο Αταμάν έχει συμβόλαιο για μία ακόμα σεζόν. Να θυμίσω, οι Πράσινοι θα ρηχτούν στη μάχη με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Greek Basketball League, που είναι προγραμματισμένος ο αγώνας αυτός για τις 28 Μαΐου, και σε περίπτωση απομάκρυνσης του Εργίνα Ταμάν σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να σοκάρει τα αποδυτήρια με σκοπό να κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι εξελίξεις θα βρεθούν στο κόκκινο, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς είμαστε συντονισμένοι. Να θυμίσω τώρα για τους ερυθρόλευκους ότι ο Ολυμπιακός παρουσίασε και τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κώστα Καραπαπά να ανακοινώνει και μεταξύ άλλων τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα στον Ιούνιο έχει προγραμματιστεί. Ο Κώστας Καραπαπάς ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη νέα σεζόν και βάλει και τέλος τα δημοσιεύματα και τις φήμες που έλεγαν για μετακόμιση στο ΆΚΑ για να ξεκινήσει η ανακαίνιση του φαλιρικού γηπέδου. Στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ακολούθησε και τρόπος με τον οποίο οι φίλοι της ομάδας θα ανανεώνουν τα διαρκείας τους ή θα αγοράζουν, και για πρώτη φορά με τις τιμές να είναι ίδιες με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Μπείτε και στα επίσημα site και στα social media και θα δείτε αναλυτικά και διεξοδικά ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι φίλοι της ομάδας θα ανανεώνουν τα διαρκεία τους και θα αγοράζουν και για πρώτη φορά τα δικά τους εισιτήρια. Να προχωρήσουμε στα νέα του τένις. Δεν έχουμε πολύ καλά νέα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Λέρνερ Τιέν και έμεινε εκτός από το τουρνουά της Γενέβης και πλέον στρέφει το βλέμμα του για το Λοράν Γκαρός. Στο πρώτο σετ τώρα του αγώνα, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ καλά, να μεταφέρω, κάνοντας break στο σερβίς του Τιέν, όμως ο Αμερικανός απάντησε άμεσα και έπειτα οι δύο τους πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι και το tie break, στο οποίο ο Έλληνας τένιστας δεν κατάφερε να επιβληθεί με αποτέλεσμα να χάσει 7-4 και να γίνει και το 1-0 στο παιχνίδι. Οι ρόλοι αντιστράφηκαν στο δεύτερο σετ. Ο Τιέν έκανε πρώτος break και ο Τσιτσιπάς είχε άμεση απάντηση για να κρυθούν όλα και πάλι στο time break, με το νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάστασης να καθαρίζει εύκολα με 7-2 για να πάρει και την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Συνεχίζουμε με τους κυτρινόμαυρους, τους πρωταθλητές. Η σεζόν της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κατέκτησε και το πρωτάθλημα για 14η φορά στην ιστορία της, και πλέον οι ποδοσφαιριστές της θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν μέχρι και τις 6 Ιουλίου, αφού ολοκληρώθηκαν και οι εορτασμοί για τη μεγάλη της επιτυχία και τα παρακολουθήσαμε στενά και διεξοδικώς τις προηγούμενες μέρες. Η προετοιμασία της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου λοιπόν, με σκοπό να είναι έτοιμη για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase στο μεταξύ της διοργάνωσης, με το πρώτο της match να είναι δρομολογημένο για τις 18 με 19 Αυγούστου και τη revanche στις 25 με 26 Αυγούστου. Το μόνο λοιπόν που μένει να οριστικοποιηθεί όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας του Νικολίτς είναι

σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε αναλυτικά κάποιες έτσι από τις πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού για τη σημερινή μέρα και είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε αυτή την πέμπτη ενότητα. Αλλά μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο νη 97,2 για τις σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και διάθεση από την δισογραφία. Και ενότητα τώρα για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα από τη βαριά δισογραφία και επικαιρότητα. Μόλις έφτασε εδώ, φυσικά στο νη 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο και μόλις τώρα περνάμε στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής για να κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο, κυρίως του θεάματος. Σας έχω τρία θέματα. Τα δύο αφορούν το Harry Styles. Θα ξεκινήσουμε άκρος μουσικά, γιατί αξίζει. Καταρχάς, αν σήμερα το 2022 κυκλοφόρησε το Harry House, του Harry Styles φυσικά, το οποίο και γνώρισε μια τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Το άλμπουμ ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να θυμίσω, χαρίζοντας τον Harry Styles το τρίτο νούμερο 1 άλμπουμ στην solo δική του μοναδική του καριέρα. Παράλληλα, το Harry House σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις βινιλίου στη ΣΥΠΑ με 182.000 αντίτυπα. Μέσα σε μία μόνο εβδομάδα, η μεγαλύτερη θα πούμε ποσότητα πωλήσεων σε σύγχρονη εποχή. Ο δίσκος περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες όπως είναι το As It Was, που το αγαπάμε ιδιαίτερως και το ακούμε εδώ, και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που εξελίχθηκε και σε ένα από τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς. Ενώ στα βραβεία των Grammy, που ήταν τα 65 μάλιστα, το Harry's House απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και το άλμπουμ της χρονιάς, το καλύτερο pop vocal άλμπουμ και εκείνο με την καλύτερη τεχνική επεξεργασία άλμπουμ. Επίσης, σε άλλα νέα, αναφορικά με τον ίδιο καλλιτέχνη, ξεκίνησε και η περιοδεία του και θέλω να δούμε τι συνέβη, γιατί ήταν κάπως ανατρεπτική. Με μια εντελώς άλλη αισθητική και ένα σοου που δεν θυμίζει σε τίποτα ό,τι είχαμε συνηθίσει από τον Harry Styles, πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία έχει ήδη προκαλέσει χαμό, θέλω να σας πω, στα social media και όχι μόνο. Το βράδυ του Σαββάτου, ο τραγουδιστής ξεκίνησε την περιοδεία του Together Together Tour από το Άμστερνταμ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά live το νέο του άλμπουμ. Όσοι περίμεναν τώρα τα φανταχτερά looks του Love on Tour, μάλλον ξαφνιάστηκαν. Τα έντονα χρώματα, οι παγιέτες, σας μεταφέρω την εικόνα, και τα φτερά έδωσαν τη θέση τους σε ένα πιο όφηση κυφός με oversized γραβάτες, βελούδινα σακάκια και tailored κομμάτια που θύμιζαν το βίντεο κλιπ του Aperture. Μπροστά σε περίπου 56.000, με συγχωρείτε θεατές, ο Harry Styles παρουσίασε ένα setlist 21 τραγουδιών, συνδυάζοντας νέες κυκλοφορίες με αγαπημένα hits από όλες πραγματικά τις φάσεις της καριέρας του. Γι' αυτό εμείς σας ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα στο soundist.gr, γι' αυτό κάντε μια βόλτα και θα τα απολαύσετε όλα αποκλειστικά. Τώρα, για την επόμενη Τρίτη σας έχω ένα ραντεβού που δεν χάνετε και πρόκειται για τους Mandinians, ο λόγος τους Mandinians, οι οποίοι τι είναι, οι οποίοι είναι 16, οι οποίοι απευθείας από τη Μαντινία συναντούν το αθηναϊκό κοινό, συγχωρέστε με, με το θεματικό μας κοφίλερο Walking to the Top. Πρόκειται λοιπόν για ένα walk around tasting για γευσηγνωσίες που θα τρέξουν την 3η 26 Μαΐου στον εντυπωσιακό χώρο του Νίνεν Στή, στον τελευταίο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που διοργανώνεται από το Wine Style στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων. Δίνουμε ραντεβού για να απολαύσουμε όλα τα μοσχοφίλερα σε πολλές αναγνώσεις και εκφράσεις και θα το απολαύσουμε δεόντως. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που είδαμε μόλις τώρα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο εδώ, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στο νη 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση not.
2: Χωρίς not, είπαμε, είναι εύκολη.
1: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
2: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
1: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα 8-0.
2: Θα ανοίξει τώρα
1: το. Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
2: Τα βάρη θα ανοίξει να και να βρω.
1: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου τάνκερ.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δύσκολες εποχές τότε. Αλλά οι κόποι μου απέδωσαν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.